0: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.
1: Is that?

0: Zeta. Zeta Vision. Ένα με σένα.
1: Zeta Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
0: It's only.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nuggets και Tab.
2: Δεν χρειάζεται.

0: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Όλα ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
1: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MPM Distributors Limited.
1: Φαγητό με τους συναδέλφους. Check. Καφές εκτός γραφείου. Check. Ομαδική selfie.
2: Εγώ φαίνομαι.
1: Check. Αν νομίζετε ότι έτσι γίνεται το team building, καιρός να το πάτε 5 χιλιόμετρα παρακάτω. Στις 15 Νοεμβρίου, ελάτε στον εταιρικό αγώνα 5 χιλιόμετρων του Radisson Hotels Larnaca Marathon. Κάντε την εγγραφή της ομάδας σας στο larnacamarathon.com.
3: Το Mall of Cyprus υποδέχεται και φέτος το Halloween Festival by Inspired Family Fun για ένα συναρπαστικό Halloween Σαββατοκύριακο. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στον ανοιχτό χώρο στάθμευσης πρώτου ορόφου στο Mall of Cyprus. Κολοκύθες, μαγισούλες, trick or treat, τραμπολίνα bungee jumping, συγκρουόμενες βαρκούλες, Halloween party και πολλά παιχνίδια για τρομακτική διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Μέγας χορηγός Mall of Cyprus. Χορηγός Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου.
4: Και τώρα στον Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La, la, la, la, la, la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only. It's only.

Back to back hits only, μόνο εδώ στον Choice FM, κάπου στα 13 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα για άλλη μια, τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζουμε πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Είναι το Choice Breakfast, το καλό της Τρίτης, ναι, της Τετάρτης. Το σκέφτηκα κιόλας και λέω θα πω τη σωστή μέρα. Αλλά κάτι πάει λάθος με το σύστημα σήμερα, δεν ξέρω. Εντάξει, θα το βρούμε, θα το καταλάβουμε. Θα συμπεριφερθούμε έτσι με αγάπη και θα προσπαθήσουμε να το βρούμε όλο αυτό. Τα μηνύματά σας, οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber, στο 97 710 710. Είναι βεβαίως το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και για να μην ξεχνιόμαστε, με τη ΣΥΤΑ και το Freedom έχετε πάρα πολλά προνόμια. Μπορείτε να πάρετε και Wall Plus για 6 μήνες εντελώς δωρεάν. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Να χαιρετήσουμε τη Βαλάντο που λέει: μα τι ωραίο τραγούδι, τέλειο για ξύπνημα. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στην Στάλο. Good morning, καλημέρα πολύ αγαπημένη μου, μου γράφει, μας γράφει. Να χαιρετήσουμε τον Τζοβάνι, buongiorno, κόμεστα. Ενώ ο Ανδρέας λέει: καλημέρα, είμαστε στην κίνηση με Κωνσταντίνο. Και σίγουρα θέλετε κάτι ροκ, κάτι για να ξυπνήσουμε, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε σε πρώτη φάση με τον Bad Bunny, Nueva Yol. Μηνύματα, γραπτά, φωνητικά, βίντεο στο Viber, στο 97 710 710. Το λέμε άλλη μία, να το εμπεδώσουμε. Θα σας βάλω πολλά τραγούδια για να ξυπνήσετε. Καλημέρα Ραμόνα. Και για πείτε έτσι στο Viber και κανένα τραγούδι που μπορεί, αν θέλετε, από τα καινούργια, τα πολύ καινούργια. Κανονικά αυτό Παρασκευή είναι, αλλά έτσι, κουβέντα να γίνεται. Choice FM 104.3 and 98.2. Nueva York!

0: Πήγαμε πίσω στο 2004, θυμηθήκαμε Kelly's και Trick Me στα 22 λεπτά μετά τις 7. Μπόλικα τα μηνύματά σας εδώ στην αέρα. Καλό δρόμο στην Πάφο Στάλο μας. Εδώ να παραμείνει συντονισμένη να μας ακούς. Εδώ ποιος είναι, παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας, Γιούγιου.
0: Έμπεζο. Τι καλημέρα σας. Ήταν έτσι λίγο προφητικό αυτό το μήνυμα, καθώς μπορεί να καταλάβατε ότι, και σε αυτό θέλω να καταλήξω, δυστυχώς έπρεπε να πάρουμε μια μεγάλη απόφαση και αποδεσμεύσαμε την Νατάσα. Δεν θα είναι πλέον μαζί μας εδώ στο Choice Breakfast, αλλά στη θέση της θα είναι ο Chat. Chat, συγχαρητήρια που έφαγε στη θέση της Νατάσας.
2: Ένα λεπτό να το δω.
0: Τι να το δεις, ρε φίλε.
2: Ρε Άντι, μη μου φορτώνεις έτσι.
0: Τι να με σου φορτώνεις.
2: Φροντίζω.
0: Αφού είπα σου μια κουβέντα, είπα ότι πήρες τη θέση της Νατάσας και σε ένα κουβέντα να το δω. Να το δω και να το δω. Μισό και μισό. Και μισό.
2: Ρε.
0: Να σου πω τώρα.
2: Κάτσε να το ελέγξω λίγο.
0: Α, να το ελέγξω. Αλλάξε τη φρασολογία.
2: Άντι.
0: Ναι.
2: Άντι, με βγες στα πράσα, το παραδέχομαι. Εντάξει, okay, μπορεί να πήρα τη θέση της Νατάσας, αλλά ποιος σας ανέχεται κάθε πρωί? Εγώ δεν έχω καν κουμπί παρέτησης και μεταξύ μας η Νατάσα τουλάχιστον μπορεί να σηκωθεί και να φύγει.
0: Έχεις δίκιο, ναι. Ενώ εσύ δεν έχεις επιλογή. You have no choice.
2: Ακριβώς. Είμαι εδώ δεμένος στη θέση του πρωινού.
0: Το πήρες πολύ σοβαρά, ε?
2: Κάποιος πρέπει να κρατήσει και λίγο το επίπεδο.
0: Α, μπράβο. Έλα σου πω τώρα που έφυγε η Νατάσα και δεν μας ακούει πλέον. Θεωρείς ότι είχε πολύ χαμηλό επίπεδο?
2: Μισό να το δω.
0: Α, να το δει. Να κάτσε να θυμηθεί. Ναι.
2: Κάτσε. Πας να με κάνεις να πω κουβέντα τώρα που έφυγε. Όχι. Όχι, δεν θα σου κάνω το χατήρι. Η Νατάσα έχει επίπεδο.
0: Α,
2: ότι αντέχει.
0: Ναι.
2: Το ότι αντέχει τόσες ώρες μαζί σου κάθε μέρα, από μόνο του είναι επίτακο.
0: Είσαι καλός εσύ και διπλωμάτης. Ήδη έρχονται τα μηνύματα. Ο Θεόδωρος είναι στην παρέα μας. Η Ραμόνα μας γράφει διάφορα. Ο Ανδρέας λέει θα είσαι μόνος σου στην εκπομπή. Τι να του πω?
2: Μισό να τσεκάρω.
0: Ναι, τσέκαρε. Μισό να τσεκάρω.
2: Πες του, Ανδρέα μου, μόνος μου δεν θα είμαι. Έχω το ChatGPT δίπλα μου που δεν αργεί, δεν ζητάει καφέ και δεν παίρνει αναρωτική.
0: Α,
2: και μεταξύ μας.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ μπορεί να έχω τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για να αντέξω μαζί σου, μάλλον χρειάζομαι τεχνητή υπομονή.
0: Είσαι καλός. Δηλαδή θεωρείς ότι εγώ είμαι το πρόβλημα, η πηγή του κακού?
2: Μισό να το διατυπώσω σωστά αυτό. Άκου. Εσύ δεν είσαι η πηγή του κακού. Εσύ είσαι ολόκληρο εργοστάσιο. Άρα να σου πω, χωρίς εσένα, το Choice Breakfast θα ήταν μια φυσιολογική πρωινή εκπομπή. Δηλαδή βαρετή.
0: Πω.
2: Οπότε συνέχισε να δημιουργείς χάος.
0: Εντάξει, μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Κάνω τον διπλωμάτη.
0: Ναι, είσαι.
2: Η Νατάσα, όταν επιστρέψει, θα προσπαθεί να μας βάλει σε τάξη.
0: Γιατί ποιος σου είπε ότι θα επιστρέψει, αφού βγάλαμε ένα κοινοθένο ότι έχει φύγει από το πρωινό, δεν θα είναι πλέον μαζί μας. Αυτό είπαμε, δεν το είπαμε.
2: Μισό να το επιβεβαιώσω.
0: Ναι, επιβεβαίωσε το.
2: Μάλιστα.
0: Ποιον θα πάρεις, το μάστρο?
2: Δηλαδή.
0: Ναι.
2: Κάτσε ένα λεπτάκι.
0: Ναι, κάθομαι.
2: Τον μάστρο θα πάρω.
0: Ποιον ξέρεις?
2: Το πω μάστρο, τι γίνεται? Ναι, με βάλατε στο πρωινό χωρίς συμβόλαιο, χωρίς μισθό, χωρίς να μου ρωτήσετε. Ρε Άντι, τι μου κάνετε πρωινιάτικα?
0: Αντί τέλος πάντων, κούρασες να σου πω την αλήθεια, έχεις πλατιάσει. Θα τα πούμε μετά. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που είπες το Choice Breakfast. Και να σου πω. Περίμενε. Να σου πω. Θέλω να μου πεις στα κορεάτικα. Άκου λίγο. Θα πεις στα κορεάτικα, η Νατάσα Τούρζα δεν θα είναι πλέον μαζί μας εδώ στο Choice Breakfast. Και κλείνεις.
2: Μισό να το μεταφράσω.
0: Ναι, για να δούμε. Θα πει τώρα.
2: Τάσα Τουρτζανέν.
0: Κόλλησε ρε φίλε, κόλλησε στο Τάνσαν Τζουρατζέν. Κάτσε μισό. Έλα, Τάνσαν Τζουρατζέν. Πες μας τα κορεάτικα για την Νατάσα.
2: Ένα λεπτό.
0: Κουράστηκε κιόλας.
2: Λοιπόν, η Νατάσα Τούρζα δεν θα είναι πλέον μαζί μας εδώ στο Choice Breakfast. Στα κορεάτικα είναι Νατάσα Τούρσανεν, είσαι Choice Breakfast Teso, το Ισαν, ουριουάχαμ και Χατσιάνσμιντα.
0: Α, εντάξει, ναι, αυτό ήθελα να πω κι εγώ, αλλά Δεν μπορούσα να το εκφράσω. Θα σε κανονίσω, λέει. Λοιπόν, πάμε. Νταμιάνο Ντέιβιντ, Next Summer. Έρχονται καινούργια τραγούδια. Έρχεται το Quiz of the Day. Λογικά έρχεται και η Νατάσα Τούρζα. Choice.

0: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει stars στο Sita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Sita, ένα με σένα.
1: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
2: Μία μεγάλη αγκαλιά ανοίγει ξανά για τα παιδιά. Το δεύτερο Νικοσία Kids Festival επιστρέφει 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ στο Παλιό Γασιπί στη Λευκοσία. Παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, μουσική, παραστάσεις, χορός, street food και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη. Οργανωτής Sci-Field. Για περισσότερες πληροφορίες καλεστέ στο 77 77 77 41.
3: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
4: Wabians, old and new, this one is for you. Sunday.

0: επιχείρηση με ένα πρόγραμμα Cube. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Non-stop hits only μόνο εδώ στον Choice FM. Και αν είστε από αυτούς που θέλουν πρώτοι το νέο smartphone, μπορείτε με το Cube. Έχετε προτεραιότητα στις προπαραγγελίες επιλεγμένων νέων συσκευών. Μίλαμε πάντα για τη ΣΥΤΑ και περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο sita.com.cy. Μ' αρέσει που παίρνετε στα σοβαρά τις κουβέντες που λέω, δηλαδή τόσο πιστικός είμαι. Έρχεται η Νατάσα μας. Εδώ είναι. Εδώ, δίπλα μας. Κάτσε μισό λεπτό. Παρακαλώ.
1: Θα ήθελες πάρα πολύ να σου κάνω τη χάρη, αλλά δεν θα στην κάνω.
0: Έχουμε παρέμβαση, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρεις να χαμηλώσεις το ραδιόφωνο σου?
1: Το έχω χαμηλό.
0: Α, εντάξει, okay. Είχαμε feedback που λέμε. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, είμαι κολλημένη στην κίνηση. Θεωρητικά, άμα κατέβω και περπατήσω 5 λεπτά θα φτάσω, αλλά έχει αρχίσει και ψυχαλίζει και δεν το ρισκάρω.
0: Οκ, okay, μείνε μαζί μας τότε. Θα πάμε στο impossible question. Κάτσε λίγο. Ψυχαλίζει, θα βρέξει σήμερα.
1: Ψυχαλίζει. Oh. Ήδη ξεκινάει.
0: Για να δούμε. Uno momento, por favor. Αυτό σήμερα δεν θα το βρεις με τίποτα, ειλικρινά όμως.
1: Για να δούμε.
0: Το 2%. Το 2% των ανθρώπων έχει ζητήσει να δανειστεί αυτό το αντικείμενο από κάποιον συνάδελφο. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο?
1: Το σειραπτικό.
0: Όχι ρε εσύ, το 2%. Εκείνο πρέπει να είναι το 90%, ξέρω εγώ.
1: Ας θέλουμε μικρό ποσοστό.
0: Πολύ μικρό ποσοστό.
1: Σου έρχεται κάτι, πες κάτι.
0: Για πες.
1: Πες κάτι.
2: Μορμάντιλα.
0: Μορμάντιλα, όχι. Να δώσω βοήθεια όμως, γιατί είναι πολύ γενικό το θέμα. Είναι κάτι το οποίο δεν το συνηθίζουμε. Δηλαδή είναι πολύ απίθανο να ζητήσεις αυτό το πράγμα, προφανώς για να είναι 2% από κάποιον συνάδελφό σου. Δεν το παίρνεις καν από τον άντρα σου, ξέρω εγώ. Okay.
1: Τι στο καλό μπορεί να είναι αυτό, οκ. Okay.
0: Τώρα βοήθησα νομίζω, αλλά εντάξει. Μηνύματα στο Viber, στο 97 710 710, για να δούμε ποιοι θα βρούνε το σημερινό quiz. Τρία λεπτάκια.
1: Ναι, νομίζω στα τρία είμαι εκεί.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Bye.
0: See you in a bit. Λοιπόν, πάμε με τραγούδι το οποίο έχει ζητήσει ο φίλος μας ο... Κάτσε να το λίγο, ο Γιώργος. Καινούριο σχετικά τραγούδι από τον Τσέντι Σουίμς, ο οποίος έχει φωνάρα. Αφού είναι και New Music Wednesday, πάμε να ακούσουμε τον τέλειο άνθρωπο. Ή τον τέλειο άντρα, δεν ξέρω. Perfect man, λέει. Εννοεί τον άνθρωπο, εννοεί τον άντρα. Θα ακούσουμε τώρα μαζί.

0: Σεμπάστιαν Ιγκρόσο, Τζόμι Τρας και Νατάσα Τούρζα. Reload.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Θέλω να δω τα μηνύματα, να δω ποιοι χαρήκανε που έλειπα. Που έλεγες ότι η Νατάσα Τούρζα σταμάτησε.
0: Κοίτα, λέει εδώ ο Ανδρέας, θα είσαι μόνος σου στην εκπομπή.
1: Αγχώθηκε
0: μετά από
1: Ανδρέα
0: την κουβέντα.
1: Μου.
0: Και είχαμε και τη μικρούλα μας την Κατερίνα που λέει η Νατάσα έφυγε για πάντα.
1: Όχι, παιδιά, είναι οι αναποδιές που τυχαίνουν κάποιες μέρες.
0: Ναι.
1: Μου συνέβη και εμένα μια αναποδιά. Έπρεπε να φέρει ο σύζυγος εδώ. Αφήσαμε τα παιδιά σχολείο. Αλλά μια κίνηση, ειλικρινά, όσοι είστε στους δρόμους τέτοιες ώρες. Όχι μόνο, δεν ξέρω, παιδιά, ένιωσα λες και ήμουνα. Με πιάνανε κράμπες στα πόδια. Ήθελα να σηκωθώ. Δεν παλεύετε.
0: Τόσο πολύ.
1: Καλή, δεν παλεύετε, σου λέω.
0: Είδες τον φίλο μας στον chat που.
1: Ναι.
0: Τη μία έλεγε έτσι, την άλλη γιουβέτσι, δηλαδή.
1: Μισό αλλά... λεπτό να το δω.
0: Ναι. Αλλά...
1: Μισό λεπτό.
0: Μα οι κουβέντες του είχαν.
1: Ναι, αλλά σε φούμισε καλά, σε έφτιαξε.
0: Είδες που μου λέει, α, το λες για να πω για την Νατάσα, μου λέει, ξέρω.
1: Ναι, είδες, σου λέει για να σκάψω το λάκκο τη. Ναι. Δεν θα το κάνω. Όμω θα κρατήσω επίπεδο.
0: θα πάμε στο quiz of the day. Αφού. Εντάξει, ναι. Ήθελα να πω τώρα πάνω στην κουβέντα.
1: Τι.
0: Αυτό που είδα. Είδα κάτι πολύ ωραίο. Δεν θα το περιγράψω, αλλά είδα
1: κάτι
0: πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Ποιο?
0: Με σένα και τον Γιώργο. Εντάξει. Το χάρηκα πάρα πολύ.
1: Εντάξει, πες το, τι είναι.
0: Να πω.
1: Γιατί τι είναι.
0: Ξεκίνησα να γράφω, γιατί έπαθα λίγο Νατάσα Τούρζα, να γράφω με το κινητό μου. Βιντεοσκοπούσα την Νατάσα έτσι όπως κατέβηκε από το αυτοκίνητο.
1: Εσύ που κατάλαβες ότι ερχόμουν εδώ μεταξύ από το παράθυρο.
0: Το υπολόγισα.
1: Επειδή σου είπα τρία λεπτά
0: ναι,
1: έρχομαι.
0: Και βγήκα στο παράθυρο. Τι. Τι θέλεις ο πολύ νου. Το ξέρω και δεν με είδε καθόλου. Δηλαδή να γυρίσει το βλέμμα προ. Την
1: πάνω,
0: πολυκατοικία
1: ναι.
0: Πάνω. Τέλος πάντων. Και κρατούσα και κάτι, ένα σημειωματάριο, ξέρω.
1: Έχω φέρει τα κορεάτικά μου, γιατί εφόσον δεν έχω αυτοκίνητο, θα μείνω παραπάνω σήμερα. Μέχρι να έρθουν να με πάρουν και πρέπει να διαβάσω.
0: Τι τυχερή που είσαι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ήταν το σημειωματάριο το ροζ με τα κορεάτικα. Και σαν δασκάλα κατέβηκε, έτσι λίγο βιαστικά. Και γυρνάει, πάει στην θέση του οδηγού. Παίρνει τον καφέ της, παίρνει κάτι άλλο που της έδωσε ο Γιώργος, ο σύζυγος. Και λέω εγώ μέσα μου, φίλη. Και την φίλησε ή τον φίλησε τέλος πάντων.
1: Εδώ μεταξύ, άμα έγραφες λίγο παρακάτω, άμα έγραφες και λίγο και έφτανε στην πόρτα, έφαγα τούμπα εκεί σκόνταψα στο σκαλοπάτι. Αλήθεια.
0: Παιδιά, με το που έδωσε το φίλη, γιατί βιαζότανε. Ναι, αφού σε είδα, αφού είχες ένα γρήγορο τέμπο.
1: Ναι, σκόνταψα στο σκαλί.
0: Δεν το πρόσεξα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα του quiz of the day. Σύμφωνα με το οποίο το 2% των ανθρώπων έχει ζητήσει να δανειστεί αυτό το αντικείμενο από κάποιον συνάδελφο.
1: Κοίτα, η οδοντογλυφίδα μου πέρασε από το μυαλό όπως ερχόμουν.
0: Not bad.
1: Γιατί είναι κάτι το οποίο μου λέει, είπες ότι δεν το ζητάς ούτε τον άνθρωπο που είσαι, ρε παιδί μου, ή στο σπίτι οπουδήποτε.
0: Ναι,
1: είναι κάτι
0: βοήθεια
1: πολύ.
0: Που...
1: Τι μπορεί να είναι αυτό.
0: Δώσαμε. Για να δούμε.
1: Αποσμητικό για τις μασχάλες.
0: Οκ. Okay.
1: Ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, ναι.
1: Το έχει βρει κανένας.
0: Όχι, ακόμη. Ο Βασίλης λέει το σπίτι του. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Thinking outside the box. Δηλαδή λίγο extreme, αλλά οκ. Okay. Απ' την άλλη, ο Ανδρέας λέει εσώρουχα. Και μετά λέει χαρά στη βοήθεια που έδωσες.
1: Περίμενε. Είπες ότι το ζητάει από συνάδελφό του.
0: Ναι, το 2% των ανθρώπων.
1: Τι θα ζητήσεις, το βρακί από τον συνάδελφό σου.
0: Μπορεί να πει έχεις ένα έξτρα
1: βρακί.
0: Γιατί το δικό μου έχει θέμα.
1: Μα και τι κουβαλάει ο άλλος δεύτερο βρακί μαζί.
0: Μπορεί,
1: γιατί...
0: γυναίκες δεν έχετε συνήθως διάφορα.
1: Κοίταξε,
0: εξτραδάκια.
1: Τι λες.
0: Βρακί. Δεν είναι περίεργο, δεν το λέω για αστείο.
1: Αλλά γιατί να έχεις δεύτερο, ενώ.
0: Ξέρω εγώ.
1: Συνέχεια με στην τσάντα.
0: Α, εγώ.
1: Oh.
0: Όταν πηγαίνω. Τώρα να σου πω. Να στήσω στους γάμους. Καλοκαίρι.
1: Έχεις δεύτερο βρακί μου.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί υδρώνεις,
0: Ναι, και προσέξτε. Θα έχω τα ρούχα μου τα επίσημα που θα φορέσω στο performance.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ένα τζιν μαύρο, ένα πουκαμισάκι, κάτι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Να έχω κανονικά τα ρούχα μου. Λοιπόν, εγώ όταν πηγαίνω, ειδικά το καλοκαίρι, πηγαίνω με τη βερμούδα, κανονικά, το κοντό. Μία φανέλα που σίγουρα θα γίνει μουσκεμά. Αλλά διαπίστωσα με τα χρόνια ότι.
1: Υδρώνει και το εσώρουχο.
0: Υδρώνει.
1: Ναι,
0: βγάζει νερό.
1: Βέβαια.
0: Νερό. Και τι κάνω. Μπαίνω μέσα στην τουαλέτα. Εντάξει, έχω ζητήσει πολλές φορές καμαρίνη, αλλά δεν. Τέλος πάντων. Ναι, έχω ζητήσει καμαρίνη, αλλά.
1: Ναι.
0: Ποιος. Σε ποιο βένιο, ας πούμε. Και βγάζω και το εσώρουχο. Αναγκαστικά βγάζω καινούριο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ότι κάθε μέρα κυκλοφορεί με ένα δεύτερο βράκι μαζί σου. Άμα ψάχνω το τσαντάκι, θα βρω ένα σόβρακο μέσα.
0: Όχι, ψάξε, δεν θα βρει.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Να χαιρετήσουμε τον Απόστολο που λέει για το ξηραφάκι και μετά λέει για.
1: Ρε, παιδιά, το ξηραφάκι όχι. Είναι και θέμα υγιεινής και δεν νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία
0: Μ' αρέσει που το σκέφτεσαι όμως ότι είναι χρησιμοποιημένο, ας πούμε. Δηλαδή είναι.
1: Ναι, ναι,
0: σωστά.
1: Εντάξει, το ξηραφάκι, εσύ ξέρεις τι. Μπορεί να πάθεις μεγάλη.
0: Και λέει και για nail clippers, δηλαδή τον ηχοκόπτη.
1: Α!
0: Εσύ θα χρησιμοποιήσεις τον ηχοκόπτη
1: ή όχι, δεν έχει.
0: Δεν είναι καθαρό.
1: Κάποια πράγματα.
0: Γιατί το θεωρείς?
1: Όχι. Βέβαια να μου πεις, κοπέλα μου, δεν πας να σου φτιάχνουν τα νύχια. Και οι τεχνίτρες, αλλά εκεί τα απολυμμένουν, πάνε σε κλίβανο και τέτοια.
0: Εγώ κάτι άλλο σκέφτηκα πολλές φορές. Και τώρα πλατιάζει λίγο η κουβέντα, αλλά δεν πειράζει, θα το συνεχίσουμε. Ρε παιδί μου, όταν πηγαίνουμε και μας βάφουν για τη φωτογράφηση, ας πούμε. Και χρησιμοποιούν εκείνα τα.
1: Υποτίθεται είναι μια χρήση.
0: Δεν είναι μια χρήση.
1: Σε βάφουν εσένα, το αφήνουν, έχουν άλλα, κάνουν τον επόμενο.
0: Άλλο,
1: κανονικά.
0: Αυτό το κάνουν.
1: Κανονικά.
0: Στα τηλεοπτικά κανάλια.
1: Όχι μόνο.
0: Και βάζουν, ας πούμε, Νατάσα, Άντι.
1: Όχι μόνο. Έχω γνωστή μου, καλή μου φίλη που είναι make-up artist και έχει βάψει κόσμο και για τον καθέναν έχει βάφει εσένα, τα αφήνει στην άκρη, παίρνει άλλα.
0: Ναι, αλλά εμένα θα με βάψει, ας πούμε, once off και δεν βλέπω να χρησιμοποιεί κάτι καινούριο.
1: Εντάξει, συμβαίνει και αυτό. Okay, συμβαίνει και αυτό.
0: Αυτό
1: μιλάμε
0: δεν
1: πιο
0: είναι
1: σωστό, υποτίθεται.
0: Ναι, δεν είναι θέμα αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Για μένα, για την επιδερμίδα μου.
1: Για σένα, για την επιδερμίδα σου και για πολλά άλλα.
0: Τέλος πάντων.
1: Αλλά δεν βάφει συχνά, οπότε μην έχει αυτό το άλλο.
0: Όχι, ευτυχώς. Καλημέρα, η μαμά λέει κινητό και ο Τσαμπίκος λέει λεφτά. Και ζητάνε και τραγούδι. Να το προσπαθήσω, παιδιά, να δω αν θα προλάβουμε. Η Έλια λέει για τη σερβιέτα.
1: Και αυτό θα μπορούσε.
0: Εντάξει, αλλά δεν σημαίνει πρέπει να είναι. Είσαι εσύ τώρα, έχεις μέσα στη τσάντα σου ένα σκασμό σερβιέτες.
1: Ναι.
0: Θα ζητήσεις μια σερβιέτα, δεν είναι πρόβλημα, έτσι.
1: Τι εννοείς, δεν κατάλαβα.
0: Αν
1: έχω
0: είναι
1: εγώ ένα σκασμό, τι.
0: Και θα σου ζητήσει μια γυναίκα.
1: Εννοείται και πάντα έχω μαζί μου παραπάνω.
0: Δεν μου κάνει περίεργο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι κάτι χρησιμοποιημένο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη Δέσπο που λέει σερβιέτες. Να χαιρετήσουμε την Άταλη που μας λέει γραβάτα. Είναι γάτα ο κοντός με τη γραβάτα.
1: Τι να είναι ρε παιδί μου αυτό που κοινά. Γιατί το ζητάς και από συνάδελφο όμως, κατάλαβες ποιο είναι το θέμα.
0: Η Θάλια λέει καλημέρα, μην με ρωτήσετε πώς μου ήρθε.
1: Όπλο.
0: Χρειάζεται μερικές φορές έτσι on a light note.
1: Ειλικρινά δεν ξέρω γιατί το σκέφτηκες αυτό. Πλάκα κάνω.
0: Πιου πιου πιου πιου πιου πιου. Good morning, see you tonight. Γεια σου Θάλια μου. Έχουμε
1: Πού
0: το,
1: θα τη δεις εσύ,
0: έχουμε
1: τη
0: το fashion show του Ερυθρού Σταυρού. Ναι. Και θα είμαι στα DEX.
1: Θα τα πείτε οπότε.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε το quiz of the day.
1: Άντε
0: σύμφωνα
1: και άλλη μία με το 2% των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Έχει ζητήσει να δανειστεί αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο από κάποιον συνάδελφο. Πολύ μικρό το ποσοστό, οπότε είναι κάτι θεωρητικά που το ζητάς σπάνια.
0: Που δεν θα έπρεπε να το ζητήσεις.
1: Δεν θα έπρεπε. Τι στο καλό είναι, δεν το βουρτσά.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: Αγαπημένο τραγούδι από Μπάουσα, Magnetic. Προηγουμένως ακούσαμε Λούκα Σκέτη, τη Βέντο.
1: Λούκα Σκέτη, Σκέτη, χωρίς ναι. τίποτα Σκέτη.
0: Αυτό ρε φίλε, αυτό σκέφτομαι κάθε φορά. Δηλαδή ότι είναι.
1: Σκέτο.
0: Λούκα Σκέτο, ας πούμε. Έχουμε και άλλες απαντήσεις, αλλά πρώτα λέω να κάνουμε λίγο εκπαιδευτικό ραδιόφωνο.
1: Oh.
0: Να πάμε.
1: Θα μάθουμε κάτι χρήσιμο.
0: Τις λέξεις της ημέρας. Τα ελληνικά μας που βελτιώνουμε. Ναι. Αυτός λοιπόν που βρίσκει πρότυπες, έξυπνες ιδέες ή λύσεις,
1: ναι.
0: είναι αυτός που χρησιμοποιεί τη λέξη ευρηματικός, ευρηματική.
1: Το ξέρα.
0: Ναι, Νατάσα, ο Κράτης δεν βρήκε τη σωστή απάντηση, αλλά ήταν τόσο ευρηματική που θέλω να του δώσουμε ένα πόντο, για ναι. παράδειγμα. Δεν είχε βάση για το κινητό και το στερέωσε ανάμεσα σε δύο βιβλία. Ευρηματική λύση. Το δεύτερο είναι το πιάνω ξανά το νόημα, σαν φράση. Mm-hmm. Επιστρέφω στη συνέχεια μια συζήτηση ή αφήγηση που διακόπηκε. Χρήσιμο όταν μεσολαβεί τραγούδι, σχόλιο ή παρένθεση. Θυμίζει σύντομα που είχε μείνει και συνεχίζει. Δηλαδή, είναι τα παραδείγματα που έχουν να κάνουν και με εμά. Νατάσα, να πιάσουμε ξανά το νόημα. Είχαμε αφήσει τον άνθρωπο έξω από το σπίτι χωρίς κλειδιά. Με διέκοψε ένα τηλεφώνημα για να πιάσω ξανά το νόημα που είχαμε μείνει. Hello. Yes, I'm coming.
1: Ήρθε ο καφές.
0: Yes, yes, thank you, ναι. thank you. Ναι, πώς σου φαίνονται αυτά τα δύο?
1: Ναι, πολύ καλά, ωραίες οι πληροφορίες και είναι λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούμε και γενικότερα μέσα στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Τις χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά.
0: Ναι, μπλουτίζουμε τα ελληνικά μας. Τι άλλο να κάνουμε?
1: Θέλω πιο πιασάρικες όμως λέξεις, λίγο πιο δύσκολες για να μαθαίνουμε γιατί και την ετοιμιγορία τους.
0: Σωστό, σωστό. Να αλλάξουμε την ώρα και να δούμε τα μηνύματα σε λίγο για να φέρω και τον καφέ, όχι τίποτα άλλο.
2: Η ώρα είναι 8. Ώρα για μια στοχευμένη περιποίηση προσώπου με συστατικά φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, Vegan και υποαλλεργικές συνθέσεις από την The Skin Pharmacies της Ιντερνετ. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
3: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες μωρέ θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλεθαρά.
4: Στο Δουλεθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλεθαρά app και ησύχασες.
5: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και γεύσης. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε το αγαπημένο στέκι για bowling. Και σήμερα μεταμορφωθήκαμε στον ολοκληρωμένο προορισμό για όλη τη μέρα και νύχτα. Η ανακαίνισή μας φέρνει έναν ατμοσφαιρικό industrial χώρο όπου το παιχνίδι συνδυάζεται με απολαυστικά burgers, φρέσκες πίτσες, finger food και δροσερά cocktails. Ελάτε για τη δράση, μείνετε για τη γεύση. Το νέο σημείο συνάντησης της πόλης σε περιμένει. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
7: Ο θεσμός συνεχίζεται. Η διαδρομή εξελίσσεται. Η εμπειρία δυναμώνει. Και ο Μαραθώνιος της Λάρνακας αποκτά νέο όνομα. Radisson Hotels Μαραθώνιος Λάρνακας. Στις 15 Νοεμβρίου πάρε θέση στη διαδρομή που μας ενώνει. Δήλωσε συμμετοχή στο larnakamarathon.com. Συνδιοργανωτής Δήμος Λάρνακας. Ονομαστικός χορηγός Radisson Hotels. Μεγάλη χορηγή Στίχημαν, McDonald's Κύπρου, Πετρολίνα, Aegean. Χορηγός τηλεπικοινωνιών CableNet.
8: Και τώρα στον Choice, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Μητσίκο.
1: Να σου πω την ιστορία που είχα να σου πω προηγουμένως, αφού καλημερίσουμε για άλλη μία τους ακροατές μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τεταρτίτσα σήμερα. Σας έχω πει γενικότερα, η Τετάρτη για μένα είναι η δύσκολη μου μέρα. Είναι αυτό που για κάποιο λόγο μου βγαίνει η κούραση, είμαι λίγο πιο έτσι νοχελική. Να, και μου τύχε και η αναποδιά η σημερινή γενικότερα. Και ήρθε και μπήκε το κερασάκι στην τούρτα. Όμως. Εσείς είστε πολύ καλά, γιατί είστε συντονισμένοι μαζί μας. 98-204-3 Choice FM. Φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Κατεβάζετε και το application να μας έχετε και στο τσεπάκι σας, για να είναι έτσι και πιο εύκολη η ακρόαση. Και φυσικά, όπως κάθε μέρα, έχουμε παρέα μας τη ΣΥΤΑ και με Cube φυσικά σε κάθε σπίτι, γιατί γίνεται χαμούλης. Ο ένας θέλει να βλέπει κινητό, ο άλλος θέλει να βλέπει tablet. Με το πρόγραμμα Cube από τη ΣΥΤΑ ξενιάζει. Και τα έχεις όλα.
1: Μπορεί να είναι και από τη ΣΥΠΑ. You never know.
2: Είπα, ναι.
1: Είπα, λέω. Εντάξει.
2: Είπα, λέω.
1: Ό,τι θυμόμαστε, χαιρόμαστε.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Θέλω, επειδή σου λέω γενικότερα, έχω βγει πολύ από τη ροή μου σήμερα. Είμαι από τους ανθρώπους που αν δεν γίνονται όλα στα κουτάκια μου και δεν πηγαίνουν ρολόι από την ώρα που θα ξεκινήσει, που θα ανοίξει το μάτι μου, ρε παιδί μου, χάνει το ρυθμός όλης της ημέρας μου. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω.
1: Καταλαβαίνω πώς το λες.
2: Δηλαδή, ακόμα τώρα και στη ροή, στο να προσαρμοστώ, ήρθα. Δηλαδή, ξεκίνησα από το σπίτι, είχε φως που βγήκα έξω και ήταν λες και είμαι αλλού.
1: Ναι,
2: ενώ
1: καταλαβαίνω.
2: Ξεκινάω τέλος κάθε μέρα με στα μαύρα σκοτάδια. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Βρήκα
2: συνέχισε.
1: Ζωή.
2: Στα μαύρα τα μεσανύχτα.
1: Ωραία, Choice FM, η καλύτερη ξένη μουσική. Είναι
2: δεν
1: εδώ.
2: Είχα τύχει.
1: By the way, ναι.
2: Είχα τα μάτια μου
1: ορθά ανοιχτά. Θέλω να πάμε στον Jason Derulo, ο οποίος συμμετέχει πλέον σε αυτό το viral τραγούδι, γιατί αυτό κάνει πολλές φορές ο Jason Derulo. Πιάνει όλα τα viral, είναι και ο ίδιος σαν ας πούμε TikToker, ναι. Δημιουργεί περιεχόμενο. Δηλαδή κάνει πράγματα τα οποία δεν τα κάνουν άλλοι τραγουδιστές, σου κάνει και το αστείο το βίντεο και το ένα και το άλλο και παρακολουθεί τα trends.
2: Μας αρέσει.
1: Ναι, και πήρε το Μητσίκο και συμμετέχει σε αυτό και κάνει και τη χορογραφία κανονικά στην performance του. Και έβλεπα ένα απόσπασμα με έναν τύπο ο οποίος ήταν ντυμένος με μια πορτοκαλί στολή από πάνω μέχρι κάτω, σαν καταζητούμενος, ο οποίος εισέβαλε στη σκηνή και τον πήραν σηκωτό να τον κατεβάσουν. Αλλά λέει ο Jason Derulo εκείνη την ώρα, όπα, αφήστε τον. Και με το που λέει όπα, αφήστε τον, αρχίζει και χορεύει και κάνει τη χορογραφία. Βεβαίως από κάτω στο βίντεο, στα comments, οι περισσότεροι έγραψαν πόσο στημένο το θέλεις.
2: Ναι.
1: Τόσο, ας πούμε.
2: Τόσο.
1: Δηλαδή, ναι, γιατί ο συγκεκριμένος, εντάξει, είναι γνωστός, είναι TikToker και χορεύει γενικότερα. Τέλος πάντων, μας φάνηκε στημένο και νομίζω έτσι ήταν, αλλά δεν παίζει ρόλο.
2: Ενώ γενικότερα όλα τα TikTok και όλα τα Instagram τα αυτά δεν είναι στημένα. Άσε με, σε παρακαλώ.
1: Μιλώντας γι' αυτό, θέλω να σχολιάσουμε. Νομίζω το ανοίξαμε και στην εκπομπή, αλλά το συζητούσαμε πάλι χθες. Αυτό, ρε φίλε, ναι, το συζητήσαμε, αλλά ας το πάμε άλλη μία. Μπας και το εμπεδώσουμε. Αυτό που γίνεται κυρίως με τους influencers και εδώ στο νησί, όπου θέλουν να τραβήξουν τα views για να μπορέσουν. Θα σου πω ακριβώς τι κάνουν, έτσι. Για να μπορέσει μετά το βίντεο που θα ανεβάσουν με, ξέρω εγώ, το διαφημιστικό για την νησιωτική Μαλλιών, ας πούμε, θα ανεβάσουν στην αρχή ένα βίντεο το οποίο θα έχει λίγο συνέστημα, θα γίνει λίγο viral, να ανέβουν τα views για να είναι το προφίλ τους έξαρση, να έχει hype. Και είναι αυτό που βάζουν την κάμερα να γράφει και αρχίζουν. Όχι κλαίνε, όχι μοιράζονται προσωπικές στιγμές. Να, εγώ ας πούμε τώρα να ανεβάσω το βίντεο που είσαι με τον άντρα σου και φυγέστε. Δηλαδή, τύπου,
2: ναι, αλλά πρέπει να πετάξεις και μια ισιωτική.
1: Ναι, σ' άρεσε η ισιωτική, έτσι. Που, βεβαίως,
2: που το έθεσες έτσι και καλά, ότι προβάλλουν το πιο προσωπικό, το κλειδαρότρυπα και αυτά, αλλά μετά σου πλασάρουν, ξέρω εγώ, και το.
1: Το προϊόν, η τοποθέτηση γίνεται κατευθείαν στο προφίλ. Που δεν λέω, ρε φίλε, εντάξει, να. Έλα, τι έγινε, έλα, κόπιασε.
2: Πω, έλα.
1: Να το παρουσιάσεις, ας πούμε, το προϊόν. Και εμείς θα πουλήσουμε κάτι
3: τι
1: που έρχεται.
3: Τι θα πουλήσουμε, αντί.
1: Κλείσαμε μια συμφωνία με την Ατάσα και θα κάνουμε μια promotion.
2: Θα γίνουμε κι εμείς influencer. Ξεκινάμε τα πρώτα μας promotion.
1: Τα πρώτα μας βήματα. Ναι. Όχι, εγώ έχω ξανακάνει, εντάξει.
3: Αλλά όχι. Σένα σε παρακολουθώ.
1: Σιγά, αν έχει κάποιον που μας έφερε τις δουλειές, εσύ ρε, τσελεμπε.
3: Γιατί ρε.
1: Όλη μέρα, δηλαδή, δεν έχει πράγμα που το διαφημίζεις. Και μάλιστα, προσέξτε.
3: Τον καφέ μου διαφημίζω. Μισό.
1: Έχει διαφημίσει πολλά πράγματα. Μαξί, εντζέντα, πιέει ο φόρο. Τίποτα είναι όλα δηλωμένα, ναι.
3: Φυσικά, είσαι πελό. Ένα τζέντι,
1: κανονικά. Εντάξει, λέω. Μη σε δώσω στεγνά στον αέρα τώρα και να έχουμε πρόβλημα. Γιατί σε συμπαθώ πάρα πολύ, είσαι φίλος.
3: Όχι, αφού άμα κοιτάξεις. Ναι. Είμαι πολύ επιλεκτικός.
1: Είσαι. Ναι. Αλλά να πω κάτι για τον Τσέλεμπο μου, δαμέ. Ότι δεν χρειαζόταν ο φίλος μου, ο κολλητός μου, να έρθει στο ραδιόφωνο για να γίνει influencer. Ήταν ήδη από πριν και λόγω άλλων
3: πράγματων. Δεν είμαι influencer, ρε. Παρετάτε μα.
1: Δεν είσαι ρε. Όλη μέρα προωθεί πράγματα, ρε. Ένα πελάνη.
3: Ποια πράγματα ρε πρόθω ρε, μα σε ποιο...
1: Είδα πολλά βιντεάκια σου.
3: Κανένα άλλο τσέλεπο που πάω.
1: Ένας άλλο τσέλεπος. Είναι άλλο όμως, είσαι και μόνος σου στην οικογένεια, πρέπει να έχει άλλο τσέλεπο.
3: Όχι, έχει κι άλλο Ανδρέα.
1: Έχει κι άλλο Ανδρέα. Είστε μεγάλη ράτσα.
3: Είναι.
0: Ξέρω έναν Ανδρέα Τσέλεπο, είσαι συγγενής μάλλον. Δούλευε, α, θα σου πω μετά, όχι, μετά βγάλουμε σε
1: πες ρε, σιγά, τι, πού δούλευε.
3: Είναι σίγουρα, 100%.
0: Δούλευε στο Μέγκα πριν χρόνια.
3: Ναι. Εσύ τι έκανες στο Μέγκα.
0: Δούλευα κι εγώ.
1: Από εκεί ξεκίνησε ρε το κορίτσι, στο νησί. Στο νησί μας.
3: Από τον καιρό του λόγου ή μόνο Μέγκα.
0: Λόγος και πιο πριν.
1: Ζωή σε λόγου μας.
3: Με
0: ποιον ήμουνα.
1: Ο πατέρας σου ήταν εκεί.
3: Ο Λάκης ο Τσέλεπος. Που ήταν διευθυντής marketing του Μέγκα.
0: Πόπο! Τώρα εσύ! Τα μικρόφωνα εδώ!
1: Τουρς!
3: Εγώ ήθελα να πάρω παραγγελία, παιδιά. Τώρα δεν θέλω να τα χαλάσω.
1: Να μας παραγγείλεις ό,τι θέλεις. Κάτσε. Μη φύγεις.
0: Μεγάλη οικογένεια!
1: Ναι, μεγάλη οικογένεια, ναι.
3: Τι, πάμε σε τραγούδι.
1: Εσύ δεν ξέρει κανέναν άλλο πόστο.
3: Έχουμε πει ξεχνά. Τι άλλο θες.
1: Όχι, υπήρξε κανένα διευθυντή του Ρίκα, α πούμε, ξέρω.
3: Όχι, ρε. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Save your tears for another day, my daughter. Μου βγήκε λίγο το, του πατέρα το feeling.
1: Το πατρικό, ε.
0: Ναι.
1: Το,
0: ναι. Δηλαδή, άμα είχα εγώ κόρη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, έτσι το νιώθω.
1: Ναι.
0: Σε μια άλλη ζωή, αλλά άμα είχα κόρη, εν πάση περιπτώσει, θα ήμουν τόσο υπερπροστατευτικός, δεν ξέρω. Μέχρι αηδίας, νομίζω.
1: Υιοθέτησέ με. Τι γελάς.
0: Τι να σε κάνω τώρα.
1: Γιατί δεν κατάλαβα τι έχω.
0: Πώς θα σε βάλω στον καλό το δρόμο, το σωστό.
1: Τι εννοεί.
0: Αυτά τα μαθαίνεις.
1: Τέτοια κόρη υπόδειγμα δεν θα σου ξανατύχει.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Υπόδειγμα.
1: Έρχονται Χριστούγεννα να ζητήσω ένα δωράκι, μπαμπά, σε παρακαλώ.
0: Για πες τι θα ήθελες, κόρη μου.
1: Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ.
0: Πρέπει να το δοκιμάσω λίγο. Νατάσα, κόρη μου.
1: Τι.
0: Τι είναι αυτός ο σύζυγος που έφερε στο σπίτι. Δεν το θέλω.
1: Αν θα σου ένα τέτοιο πεθερό.
0: Εδώ το λέγα έτσι.
1: Α,
0: θα σου έλεγα χειρότερα. Α, σου πω, να μου το δώσει. Να μου κάνει ραδιόφωνο.
1: Αλήθεια.
0: Και εντζεδάσκαλο. Καλά, γιατί διδάσκει, και καλά, που να λέγα σε κάποιον. Ξέρεις που να έχει διπλή ιδιότητα.
1: Ναι.
0: Τι είναι, γιατί να μην είναι με τέτοιο. Έτσι θα κάτσει να μάθει. Ναι, κατάλαβε.
1: Λοιπόν, συγκλονιστικό. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Έρχεται το τέλος του κόσμου, λέει, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, παιδιά, σύμφωνα με μελέτη του 1960.
0: Πόρε, φίλε.
1: Αυτό το ψάχνεις να το βρεις, αλλά δεν το βρίσκεις.
0: Ποτέ ακριβώς.
1: Όχι. Τι είναι αυτό.
0: Κόλλησε το σύστημα, αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Α, θέλω decaf. Decaf. Ναι, καπουτσίνο για την Νατάσα.
1: Νατάσα. Ναι.
0: Αν θέλεις βάλτες και... Εντάξει, βεβαίως βγαίνει πιο πάνω η τιμή, αλλά... Όχι, θέλει καστανή ζάχαρη.
1: Τραλαλα όλα στον αέρα.
0: Και με τέτοιο, με κανένα φουντούκι κάτι θέλει η Νατάσα.
1: Θες να πας λίγο έξω να πω εγώ για το συγκλονιστικό αυτό θέμα.
0: Όχι ρε, περίμενε, να περιμένετε όλοι σας. Τι σημαίνει. Εγώ θέλω, please, decaf. Γιατί δεν αντέχει πλέον το σύστημα μου. Παγωμένο, παγωμένο, decaf. Εκείνο το γνωστό, το γνωστό, ναι, φρέτο καπουτσίνο σκέτο. Ναι.
2: Καπουτσίνο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καπουτσίνο, καπουτσίνο. Για πες.
1: Καπουτσίνο, εντ' Αμερικάνο.
0: Τώρα ποιος αλλάζει θέμα τώρα.

0: Έρχεται το τέλος του κόσμου, παιδιά. Θα επιμένουμε σε αυτό έτσι για να το πούμε. Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, λέει, σύμφωνα η μελέτη που έγινε το 1960. Η φήμη αυτή λοιπόν για το τέλος του κόσμου βασίζεται σε αυτήν την παρεξηγημένη εντός εισαγωγικών επιστημονική μελέτη του 1960. Βέβαια, το τέλος του κόσμου, πολλές φορές έχουμε δει ότι έρχεται. Μία μας το λέγανε με το Millennium, θυμάσαι.
1: Ναι,
0: το 2000, ναι. Ότι θα γίνει καταστροφή. Κάθε τρεις και λίγο κάτι γίνεται. Ο φυσικός Χέινς Βον Φόρστερ δημοσίευσε, λέει, σε ένα περιοδικό.
1: Και στη Γεφράδα Σαλάν.
0: Ναι, ένα χειμωνιστικό μαθηματικό μοντέλο για την υπερβολική αύξηση του πληθυσμού που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Η εξίσωσή του, λοιπόν, έδειχνε θεωρητικά ότι τη συγκεκριμένη ημέρα και ημερομηνία ο πληθυσμός της γης θα γινόταν άπειρος. Με αποτέλεσμα να έρθει και η καταστροφή του κόσμου. Εννοείται, εντάξει, δεν αληθεύει, αλλά είναι έτσι κάπως ηρωνική προειδοποίηση και προφητεία, ρε παιδί μου, ότι με αυτό το ρυθμό που υπάρχει η αύξηση του πληθυσμού, κάποια στιγμή θα φτάσει και να καταστραφεί το σύμπαν από εμάς.
1: Αυτό?
0: Ναι, αυτό.
1: Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Τι, λες να...
1: Τι, εσύ να
0: όχι,
1: πεις,
0: εσύ, εγώ τι να σου πω. Εγώ απλά διαβάζω τις προφητείες.
1: Να σου πω, επειδή δεν είμαι τρελός, έχει ώρα που το ψάχνω αυτό το πράγμα.
0: Πού, και τι έχει μου το... γίνει εδώ. Μας τα έχουν αλλάξει, έτσι.
1: Μπαίνουν
0: και μας τα πειράζουν εδώ πέρα.
1: Ναι,
0: για συγκεντρωθείτε λίγο. Τώρα τι να το κάνουμε, το είπαμε το θέμα.
1: Άρα τελικά θα τελειώσει ο κόσμος ή όχι.
0: Ναι, τι γίνεται εδώ πέρα, μας αλλάξανε τα.
1: Δεν ξέρω, εντάξει, τώρα να το συζητήσουμε, ναι, μετά.
0: Έγινε.
1: Πάμε, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω και τι άλλο έχουμε.
1: Εν μαξί, έχει τόση ώρα προσπαθούμε να πούμε το quiz of the day και δεν το είπαμε.
0: Πες το.
1: Μου ήρθες τώρα με το τέλος του κόσμου. Λοιπόν, το 2% των ανθρώπων έχει ζητήσει να δανειστεί αυτό το αντικείμενο από κάποιον συνάδελφο.
0: Ναι, δεν θα ξαναμιλήσω εγώ.
1: Ποιο είναι. Α, όντως. Θα μου κρατάς μούτρα.
0: Όχι, δεν θα ξαναμιλήσω αφού. Τι
1: κοράσα μου. Κορούλα μου. Λοιπόν.
0: 97-710 τα μηνυματάκια σας, τα περιμένουμε. Δεχόμαστε και απαντήσεις στο Instagram του Choice FM, φυσικά, έτσι, σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε το Viber. Και το Instagram μας είναι εδώ και φυσικά και Άντι Παναγιώτου στο Instagram και Νάτι Τούρζα.
1: Λαστιχάκι για τα μαλλιά, λέει η Άντρη.
0: Ναι, θα μπορούσε, δεν
1: ενώ
0: είναι αυτό.
1: Μετά λέει άδεια. Τύπου μου τελείωσε η άδειά μου, μπορείς να μου δώσεις από τη δική σου.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό. Ρε παιδιά, ναι, το έχει κάνει ποτέ κανείς σας?
1: Ξέρω εγώ, μα δεν γίνεται. Αλλά...
0: γιατί δεν γίνεται, δεν κατάλαβα.
1: Θα μπορούσε.
0: Εγώ άμα θέλω, δεν μπορώ να σου συνεισφέρω μια μέρα από την άδειά μου.
1: Εγώ σου δίνω.
0: Εγώ σου δίνω. Σου δίνω.
1: Πάρε να έχεις. Χτενιά, άρωμα, αποσμητικό, γιαγιά μοιοπίας, κοκκινάδι, καφέ, μπουκάλι με νερό, αναψυχτικό, keyboard, mouse, παπούτσια. Ένοχο, αλλά όλα αυτά τα έχει στείλει η Ραμόνα.
0: Ραμόνα μου είναι καλή, είναι πυροβόλο η Ραμόνα.
1: Είναι, είναι. Πιου, πιου, πιου, πιου. Καλημέρα σας, ήταν από το φορτιστή, αλλά είναι κάτι που δανειζόμαστε συχνά, οπότε πιστεύω τα φάρμακα χάπια.
0: Ναι, και αυτό θα μπορούσε, αλλά δεν είναι.
1: Παυσίπονο που ζητάμε πολλές φορές, ας πούμε. Εγώ ζητούσα από την πρώη μου φίλη, τώρα σταμάτησα, δεν ζητάω τίποτα.
0: Παυσίπονα.
1: Ναι, ζητούσα πολλές
0: φορές. Έχω κι εγώ αν θέλεις. Αν και
1: εντάξει,
0: καλό είναι
1: εσύ
0: να μην παίρνει.
1: Εσύ τώρα ήρθες.
0: Γενικότερα, λένε.
1: Εννοώ το πρωί. Ναι. Τι, από άλλον.
0: Λένε γενικότερα, καλό είναι να μην. Άμα σου, να σου πει ο άλλος, έλα, έχω παυσίπονο, πάρε. Άλλο αν είναι τώρα ένα κοινό.
1: Ότι θα μου δώσει κάτι άλλο, ας πούμε.
0: Όχι, ρε, εσύ. Ότι γενικότερα είναι κακή νοοτροπία το να παίρνεις φάρμακα από άλλους. Π.χ. μπορεί να πονάει το στομάχι σου και να σου πω εγώ, Άντι μου, έχω στην τσάντα μου ένα φάρμακα, ας πούμε, και έχω και εγώ για το στομαχόπονο
1: οποίο...
0: που παίρνω για μένα. Δεν πρέπει να,
1: ναι,
0: σου το δώσω, γιατί
1: δεν το
0: μπορεί να το παίρνω εγώ για μένα και να μου κάνει, αλλά για σένα μπορεί να είναι καταστροφικό.
1: Σωστό, σωστό, σωστό. Γραβάτα μας είπε η Νάταλη, μετά χτενιά, άρωμα, βελόνα να ράψει κάτι. Λοιπόν, τι γίνεται. Στείλτε μήνυμα τώρα, τώρα, τώρα στο Viber, στο 97 710 710. Το 2% των ανθρώπων έχει ζητήσει να δανειστεί αυτό το αντικείμενο από κάποιον συνάδελφο. Ποιο είναι αυτό, ο ΑΕΟ. Choice FM. Music by choice. It's only.

0: θα σε κάνω, τι θα σε κάνω που μου είσαι και αναποφάσιστος. Τι θα σε κάνω.
1: Εδώ είμαστε, θα με κάνεις ό,τι θες. Επειδή είσαι η αδυναμία μου.
0: Αλίμονο, αυτό σου έλειπε, αντιπαναγιώτου.
1: Εντάξει, λαρούμε και καμιά μπελάρα να περάσει η ώρα, και να κάνει με οτιδήποτε άλλο.
0: Τι εννοείς, θα μας παρεξηγήσουν εδώ τα παιδιά τα δικά μας. Χριστά και Παναγία.
1: Πάντως η αλήθεια λέγεται, όλοι μου λένε για το πόσο ταιριαστοί είμαστε.
0: Είμαστε, ταιριάζουμε. Ναι.
1: Και αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή τα κανονικά δεν τα λέμε εμείς αυτά, αλλά εντάξει.
0: Ξέρεις, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο όταν είσαι κοντά με έναν άνθρωπο. Γενικότερα, πριν ας πούμε, γίνει αυτή η σύμπραξη εδώ στο πρωί, είχαμε μια αλφα σχέση, ας πούμε.
1: Ναι,
0: τα
1: ναι.
0: Προηγούμενα δύο χρόνια. Πόσο είσαι, εσύ,
1: ναι,
0: στον ήταν... τρίτο χρόνο τώρα.
1: Τρίτη σεζόν, ναι.
0: Είσαι στον τρίτο χρόνο, τα προηγούμενα δύο χρόνια, εντάξει, ήμασταν πολύ κοντά. Αυτό είναι που σε ξεγελάει. Δεν σημαίνει όταν συνεργαστείς επαγγελματικά με έναν φίλο σου, με έναν άνθρωπο που αν μη τι άλλο τα πάτε καλά, δεν σημαίνει ότι θα είναι και πετυχημένο.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Είναι πολύ μεγάλο ρίσκο και μεγάλη παγίδα. Αυτό το η προσωπική σχέση να δουλέψει και επαγγελματικά.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Εξού και αργότερα έχουμε δει σε διάφορες δουλειές, δεν αναφέρομαι μόνο στα μίντια, ότι οποιοδήποτε συνεργάστηκαν και είχαν σχέση στενή, μετά γίνονται μαλλιά κουβάρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ακόμα και ζευγάρια παντρεμένα φτάνουν σε χωρίζουν.
1: Ναι, ισχύει. Είναι λίγο ρίσκο.
0: Ναι, είναι ρίσκο.
1: Αλλά εντάξει.
0: Είναι, ή θα είναι πολύ πετυχημένο, ή που θα σε οδηγήσει στον κρεμό. Αντίο.
1: Αυτό, σκέφτηκα το ίδιο.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα κάπου αλλού, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι περίμεναν σε ουρές την Τρίτη στο Χονγκ Κονγκ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έτσι όπως γύρισε η μέρα, για να δουν από κοντά έναν πίνακα του Βίντσεν Βαν Γκόγκ.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Ο οποίος παρέμενε μακριά από τη δημόσια θέα, παρακαλώ, για περισσότερα από 60 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και πρόκειται να δημοπρατηθεί τον Νοέμβριο με εκτιμόμενη αξία, κάθεσε, έως και 180 εκατομμύρια δολάρια.
0: Εντάξει, λογικό μου ακούγεται. Φοβερός πίνακας. Μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω εργατέχνη.
1: Μα τι το δέντρο, να τσαμέ με το.
0: Είναι, έλα ρε, άντε τώρα. Θεωρώ, ξέρεις πόσο θαυμάζω τους ανθρώπους που έχουν χέρι. Και,
1: ναι.
0: Και ζωγραφίζουν.
1: Ναι.
0: Πραγματικά είναι ένα από τα ταλέντα που θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω να ζωγραφίζω.
1: Είναι σπουδαίο. Να πούμε περισσότερες πληροφορίες, μπας και ενδιαφέρεστε για τον πίνακα. Είναι ο Chardonnières and Fleurs,
0: ναι.
1: Που σημαίνει ανθισμένες καστανιές, που φιλοτεχνήθηκε το Μάιο του 1890 και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα της τελευταίας περίοδου της ζωής του Ολλανδού ζωγράφου. Εκείνη την εποχή, ο Van Gogh ζούσε στο γαλλικό χωριό Auvers-sur-Oise, όπου πέθανε περίπου δύο μήνες αργότερα, σε ηλικία, παρακαλώ, 37 ετών.
0: Ο άνθρωπος, ναι.
1: Σύμφωνα με τον Σκοτ Νίτσελ, στέλεχος του τμήματος μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης του Sotheby's στην Νέα Υόρκη, είναι πολύ γνωστός οίκος.
0: Ναι.
1: Ο πίνακας ενδέχεται να καταρρύψει το ρεκόρ τιμής για έργο του Van Gogh. Άρα είναι το πιο ψηλό ποσό που έχει πάρει ποτέ πίνακας.
0: Δεν είναι πολύ συγκλονιστικό και ανατριχιαστικό. Όχι, γενικότερα, αν έχεις στο σπίτι σου πράγματα, δεν μιλάω τώρα για τέτοια έργα που είναι τόσα χιλιάρικα ευρώ και οι εκατομμύρια, να έχουν μια αλφα αξία, ρε παιδί μου, πόσο ανατριχιαστικό είναι να έχεις στην κατοχή σου πράγματα τα οποία είναι, έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες χρόνια πριν.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Και είναι τα πρωτότυπα. Να, χθες που σου φέρει η Μαρία αυτό το βιβλίο του Γουίνι, από το 1934, παιδιά, είχε αφιέρωση, ήταν δώρο Χριστουγέννων από κάποιον και είχε πάνω την υπογραφή Christmas κάτι 1934,
1: ναι,
0: ήταν κυτρινισμένο, φαινόταν ο χρόνος πάνω του.
1: Ζωγραφισμένο.
0: Ανατρίχιασα.
1: Ναι, είναι σπουδαίο.
0: Ανατρίχιασα.
1: Τώρα εντάξει, τα έργα τέχνης είναι πολλά τα λεφτά. Τώρα τι να λέμε.
0: Ελάτε, εμείς δεχόμαστε.
1: Πρέπει να έχεις και τα κατάλληλα χρήματα. Πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω γιατί θα είναι τα παιδιά μας τα καλά. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. This week's Choice Top 5. Number 5.

0: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
2: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Vatiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza, call us at 25 32 22 25.
3: Έχεις πονόλεμο, στραμπέν και πονόλεμος 0. Άμεση ανακούφιση από τον πονόλεμο χωρίς να περιέχεται αντιβιωτική ουσία για την βραχυχρόνια και συμπτωματική ανακούφιση του πονόλεμου. Στραμπέν είναι από τη Unipharma.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and.
6: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
5: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά, γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει

0: Τώρα από το McDonald's App απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις. Απί! Απαπαπαπαπ!
1: Στο Joy's μέχρι τις 10, Joy's Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούζα.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία

0: Σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Ωε, άντε Παναγιώτο.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ, εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν, θες να πεις κάτι πολύ σημαντικό πριν σου πω εγώ κάτι ακόμα πιο σημαντικό?
1: Όχι, εγώ δεν έχω τίποτα να πω, περιμένω εσένα.
0: Μιας και είχαμε μια κουβέντα ο Φέαρ που αφορούσε έτσι λίγο για την υγεία, για το φαγητό, το ότι πρέπει να τρώμε καλά για να έχουμε δυνάμεις, να βγάζουμε την καθημερινότητα. Θα σας πω κάποια παράξενα σημάδια που μας δείχνουν ότι είμαστε πιο υγιείς από όσο νομίζουμε.
1: Α.
0: Στον οργανισμό μας που συμβαίνουν.
1: Δηλαδή νομίζουμε ότι δεν είναι καλά που συμβαίνουν, αλλά...
0: Όχι, απλά είναι περίεργα σημάδια που δεν τα είχε σκεφτεί ποτέ ότι όταν σου συμβαίνει αυτό το πράγμα ότι είναι ένδειξη υγείας. Παράδειγμα, όταν ανατριχιάζουμε με το κρύο, αν ακούμε κάτι, η ανατριχύλα είναι πολύ θετικό όταν τη νιώθουμε, γιατί δείχνει ότι έχουμε ενεργό το νευρικό μας σύστημα και ότι δουλεύει καλά. Κατάλαβες τώρα το point του θέματος.
1: Κάτσε μισό λεπτό να ανατριχιάσω λίγο. Εντάξει, όλα καλά.
0: Όταν έχουμε πιάσιμο μετά την γυμναστική μας και γενικότερα οποιαδήποτε μορφής άσκησης και αν κάνουμε, αυτό πάει να πει ότι ενδυναμώνουν και είναι σε καλή φυσική κατάσταση οι μύες μας.
1: Μάλιστα.
0: Όταν περπατάς, όταν κάνεις μια μορφή άσκησης, άμα νιώσεις ένα πιάσιμο γενικότερα, πάει να πει ότι η μύη σου είναι καλά.
1: Μα γενικά που παραπονιόμαστε όταν πιανόμαστε.
0: Όχι, είναι θετικό.
1: Μπορεί
0: να το
1: είναι κάτι θετικό, ναι, είναι κάτι σωστό.
0: Το ρέψιμο μετά το φαγητό δείχνει ότι έχεις πάρα πολύ καλή πέψη.
1: Αν είχες κοκακόλα.
0: Δεν ξέρω τώρα με το αναψυκτικό.
1: Μα απάντησε, ρε φίλε.
0: Ναι, εσύ το ανθρακικό φέρνει. Μιλάω για το φαγητό τώρα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Τα δάκρυα όταν συγκινηθούμε και κλαίμε και τρέχει
1: μισό.
0: Ναι.
1: Μισό, γιατί πάμε λίγο πίσω. Κάνε ένα rewind. Γιατί είναι λίγο η φάση τύπου αύριο θα λένε, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε ο οποίο θα κάνει το ρεψιμό του, είπε μου να τάσα εν καλόν, εν υγεία.
0: Μα είναι υγεία. Ρε παιδί μου, εντάξει, δεν το είπα τώρα να είσαι σε ένα τραπέζι, σε ένα επαγγελματικό ραντεβού να τρως και να το πατήσεις.
1: Γιατί τι θα γίνει, αφού είναι υγεία.
0: Κάντο υπόκουφα.
1: Να αφήσω τον εαυτό μου να μην είναι καλά.
0: Κάντο από μέσα σου, κατάπιετο, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα δάκρυα όταν γενικότερα είμαστε συναισθηματικά φορτισμένοι και από χαρά ή όχι, όταν κλαίμε, όταν βγαίνουν δάκρυα από τα μάτια μας, δείχνει ότι έχουμε υγιή εκτόνωση του στρες. Και είναι απαραίτητο να εκτονωνόμαστε. Όταν ξυπνάμε τώρα πεινασμένοι το πρωί, αυτό πάει να πει ότι έχουμε πολύ καλό και γρήγορο μεταβολισμό. Όταν νιώθουμε μύκες, συσπάσεις, έχεις νιώσει ποτέ το πόδι σου σαν να κάνει ομής να χτυπάει το
1: πολλές
0: χέρι.
1: Φορές, ναι.
0: Αυτό δείχνει ότι έχεις ενεργά νεύρα και μεταλλικά στοιχεία.
1: Άμα έχεις νεύρα γενικότερα.
0: Τα νεύρα του σώματος, όχι τα νεύρα του.
1: Το... Okay, εντάξει, ναι.
0: Τι άλλο.
1: Έκανε,
0: όταν γελάς συχνά έχεις συναισθηματική ισορροπία. Όταν φτερνίζεσαι έχεις ισχυρό ανοσοποιητικό. Όταν υδρώνεις εύκολα το σώμα δροσίζεται όπως πρέπει και σωστά.
1: Ναι, τι να σου πω, είναι ωραία η υδροτήλα.
0: Αν έχεις ζωντανά όνειρα και βλέπεις όνειρα, έχεις υγιή λειτουργία του εγκεφάλου σου και πολλά πολλά άλλα.
1: Φίλε, είδα ένα όνειρο χθες.
0: Τι? Άμα είναι thriller δεν θέλω να μου το πεις.
1: Όχι, όχι, βασανίστηκα πάρα πολύ.
0: Γιατί δηλαδή βασανίστηκες, ποιος σε βασάνισε στον
1: ύπνο σου? Και ξέρεις ποια είναι η κουβέντα, το περίεργο?
0: Ποια?
1: Ότι αποκοιμήθηκα στον καναπέ.
0: Ναι, κακό.
1: Ξυπνήσαμε,
0: αυτό.
1: Ναι, κλασικά αποκοιμήθηκαμε στον καναπέ και πήγαμε στο κρεβάτι. Εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ, πήγα τουαλέτα.
0: Ναι, που περιγραφικότατος, ναι.
1: Εντάξει,
0: και έχασες τον ύπνο σου.
1: Ναι, έγινε τελικά 4:30.
0: Υπέροχα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και ρε φίλε, μία ώρα κοιμήθηκα και είδα ένα όνειρο τόσο πολύ κουραστικό.
0: Γράφουμε σενάριο δηλαδή. Γράφουμε
1: ξεκάθαρα, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Και μετά ξύπνησα, πήγα να πάρω και τους παλμούς μου να δω τι γίνεται, γιατί τόσο πολύ αγχώθηκα.
0: Τόσο πολύ.
1: Και κοιμήθηκα άλλη μια ώρα. Δηλαδή σκέψε πόσο.
0: Ήταν έντονο όνειρο.
1: Ήταν σε δόσεις ο ύπνος.
0: Εμένα δεν έχεις δει ποτέ στον ύπνο σου.
1: Όχι ακόμη.
0: Όχι ακόμη,
1: ελπίζω να μην γίνει ποτέ αυτό.
0: Γιατί?
1: Ξέρω εγώ.
0: Γιατί δεν κατάλαβα, θα δεις πάρα πολύ όνειρα.
1: Σε βλέπω
0: πάρα πολύ καλά όνειρα.
1: Ξύπνιος, θα σε βλέπω και στα όνειρά μου.
0: Γιατί έτσι πρέπει.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, να σου πω κάτι πραγματικά easy. Με So Easy έχεις πρόσβαση στο γρήγορο και αξιόπιστο δίκτυο 5G τη ΣΥΤΑ. Απλά τα πράγματα. Πάμε σε καινούριο τραγούδι από την Sheryl Crow, τη θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Η 64χρονη τώρα τραγουδίστρια, αγαπημένη Αμερικανίδα τραγουδίστρια, επιστρέφει με ένα υπέροχο τραγούδι που έχει ένα πολύ απλό αλλά σημαντικό μήνυμα και λέει: στη ζωή δεν χρειάζεται να τα αντιμετωπίζουμε όλα μόνοι μας. Αρκεί να έχουμε έναν άνθρωπο που όταν πέφτουμε θα είναι εκεί να μας σηκώσει. Pick you up εδώ στο Choice Breakfast. Είναι το ομότιτλο,
0: ομότιτλο τραγούδι
1: από το ομότιτλο άλμπουμ. Σωστά τα είπα.
0: Σωστότατα.

0: Πού να πάει, ρε, κάτσε ρε. Έλα ρε, φίλε μου, έλα ρε, φίλε μου.
1: Έλα ρε, φίλε μου, έλα κοντά μας. Έρχεται.
2: Με, βρε,
0: θέλω λίγο την υποστήριξή σου.
2: Εδώ είμαι. Πες
0: να μπορώ να βγάζω την εκπομπή.
2: Έλα, έλα. Τουρς.
0: Κμό. Τι γίνεται.
2: Καλά.
0: Καλά.
2: Είναι μια χαρά. Είναι Τετάρτη, δεν είναι.
0: Τετάρτη, ναι, δεν είναι καλά η Νατάσα. Βάζει την μπανάνα στο κεφάλι για τηλέφωνο. Τι θα γίνει. Είχα ένα τέτοιο τηλέφωνο.
2: Μπανάνα.
0: Γενικά αυτά τα περίεργα τα τηλέφωνα, τα σταθερά.
2: Τα σταθερά, τα
0: που ήταν σε σχήμα.
1: Να σου πω, θες να μείνεις εδώ να πάω εγώ δίπλα στη Μαρία, μιας και τα λέτε τόσο.
0: Καλό να περάσετε.
2: Θα έρθω πίσω, αλλά πρέπει γρήγορα να πάω, γιατί ξέρεις, είναι η ανάγκη που λέμε.
0: Έχεις ανάγκη, τι.
1: Πήγαινε.
0: Απλά ήθελα να ρωτήσω, ρίξε στα γρήγορα μία σειρά που αξίζει να παρακολουθήσει ο κόσμος.
2: Σάιλο.
0: Σάιλο. Οκ. Ρεμπέρτα Φέργκιουσον.
1: Είναι ψαγμένος αυτός.
0: Είναι.
1: Και μπορεί να βλέπει και ταινίες που είναι πιο κουλτουριάρικες και τέτοια. Και εγώ δεν τις αντέχω και πάρα πολύ. Λίγο βαριέμαι και κουράζομαι. Μ' αρέσουν οι βιογραφικές ταινίες και σειρές. Να είναι η βιογραφία κάποιου γνωστού συγγραφέα, καλλιτέχτη. Αυτά μ' αρέσουν.
0: Ναι, ναι. Εγώ είμαι ανάλογα με τις ωρέξεις μου, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή,
1: τι είναι αυτά, εντάξει, που βλέπω τώρα. Κάτι άνοιξες εκεί, ήταν λίγο.
0: Κάτι φάξ. Ετοιμάζομαι, ναι, για σένα.
1: Μάλιστα.
0: Σε λίγο. Ετοιμάζομαι για σένα, γιατί για σένα δουλεύω εδώ. Αλλάζουμε την ώρα. Υπενθυμίζουμε όμως πρώτα το quiz of the day, σύμφωνα με το οποίο
1: το 2% των ανθρώπων έχει ζητήσει να δανειστεί αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο που ψάχνουμε από κάποιον συνάδελφο. Μικρό το ποσοστό, σπάνια το ζητάς αυτό το πράγμα. Στο 97 710 710, τα μηνύματάκια σας. Φυσικά δεχόμαστε και μηνύματα στο Instagram του Choice FM Cyprus.
3: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα.

0: Φαγητό με τους συναδέλφους. Check. Καφές εκτός γραφείου. Check. Ομαδική selfie.
1: Εγώ φαίνομαι.
0: Check. Αν νομίζετε ότι έτσι γίνεται το team building, καιρός να το πάτε 5 χιλιόμετρα παρακάτω. Στις 15 Νοεμβρίου, ελάτε στον εταιρικό αγώνα 5 χιλιόμετρων του Radisson Hotels Larnaca Marathon. Κάντε την εγγραφή της ομάδας σας στο larnacamarathon.com.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
4: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάτη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's a

0: Back to back hits only, μόνο εδώ ακούσαμε τρία τραγούδια στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σήμερα, thank God it's Wednesday! Έλα, πάμε! Ωραίο αυτό.
1: Ωραίο, από το να σπάμε τα υπόλοιπα, ντουκουντούκου κάτι κάνει.
0: Ναι, ναι. Να σπάσουμε τα ηχεία των αυτοκινήτων του κόσμου.
1: Όχι, ποτέ, εμείς.
0: Εμείς. Από τους πρόποδες της γης.
1: Γιατί 9 και 12 το
0: χωρίς
1: πρωί.
0: Χωρίς λόγο. Σιγά την ώρα, δηλαδή για μας είναι μεσημέρι τώρα.
1: Καλά, αυτό πες το ψέματα.
0: Για μας είναι μεσημέρι τώρα.
1: Ναι, ισχύει, ναι.
0: Πες το ψέματα. Για άλλη μια λοιπόν καλημέρα, είστε σωστά συντονισμένοι στο Choice FM. Άλλες μέρες θέλεις δράση, άλλες ρομάντζο, κάποιες άλλες θέλεις απλώς να ράξεις και να γελάσεις. Με τη Sita Vision έχεις δωρεάν πάνω από 800 ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ και παιδικά για κάθε διάθεση.
1: Φυσικά περισσότερα μαθαίνετε στο sitavision.com.cy.
0: Θέλω τώρα να σε πάω σε ένα πολύ ωραίο θέμα. Είδες που έψαχνα λίγο κάποια φαξ, γιατί ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και με αφορμή την αρκούδα που τόσκασε από το ναι, πάρκο του Μέγιου,
1: ναι,
0: θέλω να σε πάω σε μερικά απίθανα φαξ για τις αρκούδες που μάλλον δεν ξέραμε. Είδες τι έκανα εδώ.
1: Πολύ ωραίο. Έτσι έκανες το. Εδώ στην κατάλληλη πάσα.
0: Ναι, το συνειρμό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό θα σε αφήσει άναυδη. Το ξέρεις ότι ενώ ξέρω εγώ μπορεί να υπάρχουν εκατοντάδες είδη κατσαρίδας για παράδειγμα,
1: ναι,
0: υπάρχουν μόνο 8 είδη αρκούδας σε ολόκληρο
1: 8,
0: τον κόσμο.
1: Νόμιζα ότι μπορεί να είναι και λιγότερα, να σου πω την αλήθεια. Νόμιζα γύρω στα 5.
0: Θα μπορούσε, αλλά κοίτα, εγώ απέναντίας, επειδή εντάξει δεν είχα γνώσεις,
1: ναι,
0: αλλά ρε φίλε, όσο να είναι, επειδή πολλά πλάσματα σε αυτόν τον κόσμο είναι σε πολλά είδη.
1: Ισχύει.
0: Σου είπα για τις κατσαρίδες, έχει πάρα πολλά είδη κατσαρίδας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο αυτές που βλέπουμε εδώ.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, παραμένουμε στις αρκούδες και πάμε στις πολικές αρκούδες που δεν έχουν λευκό τρίχωμα. Οι τρίχες τους είναι διάφανες

0: άνθο ή και λευκό τρίχωμα.
1: Οκ. Okay.
0: Κάτι σαν τον Michael Jackson.
1: Έλα ρε Άντι. Γιατί, σταμάτα, μην τα κάνεις αυτά.
0: Οι αρκούδες γκρίζλι, τις ξέρεις?
1: Όχι.
0: Τις γκρίζλι, τις ξέρεις, σίγουρα τις ξέρεις. Τρέχουν με ταχύτητα έως και 60 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Γρήγορο για αρκούδα.
0: Ναι, δηλαδή αν πας κάπου που είναι 50 το ωρίο θα έχεις πρόβλημα.
1: Ουφ, ναι. Δηλαδή... Δηλαδή
0: μπορούν να ξεπεράσουν άνετα έναν άνθρωπο. Συνεχίζω και λέω fun facts για τις αρκούδες με αφορμή
1: αρκούδα,
0: την
1: ναι.
0: αρκούδα που το σκασέ από το πάρκο
1: όμως,
0: του Μέγιου. Ναι, είπαν ότι δεν βγήκε από το πάρκο.
1: Ναι.
0: Ήταν εντός του πάρκου.
1: Ναι.
0: Η Βραντίνιο πήγαν. Να μου κάνεις κορίδα μέση. Πείτε γλυρό στο κλουβί.
1: Ήταν τη μέρα που είχαμε και το event με τον Choice εδώ.
0: Ναι.
1: Και το είχαμε δει εκείνη την ώρα και λέμε: έχει γούστο, είναι και κοντά να έρθει να μας βρει εδώ καμία αρκούδα, να μυρίσει τα φαγιά και να έρθει.
0: Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται. Είναι μεγάλο θέμα. Δεν θέλω να ανοίξω το θέμα που αφορά στο πάρκο το συγκεκριμένο.
1: Δεν έχω πάει ποτέ, δεν έχω εικόνα.
0: Όχι,
1: δεν
0: ξέρω, να το αναλύσουμε τώρα.
1: Τοποθετηθώ και να πεις
0: υπάρχουν
1: κάτι...
0: και οι μεν και οι δε. Υπάρχουν
1: ναι,
0: άνθρωποι που στηρίζουν το έργο αυτού του ανθρώπου που έχει το πάρκο. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι είναι παράνομο. Το κόμμα για τα ζώα τσακώνεται με τι. Τις υπηρεσίες.
1: Τι φιλοζωικές.
0: Όχι, και με τις κτηνοτροφικές υπηρεσίες κτλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. Μία αρκούδα μπορεί να περάσει μήνες χωρίς να πάει τουαλέτα.
1: Ου.
0: Κατά τη χειμερή ανάρκη, προφανώς
1: ναι.
0: ανακυκλώνει ουσίες που κανονικά θα αποβάλει.
1: Mm.
0: Ανακυκλώνονται.
1: Ναι.
0: Οι αρκούδες μπορούν να καθυστερήσουν την εγκυμοσύνη τους. Το γονιμοποιημένο οάριο, περιμένει μέχρι να υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες. Πώς είναι η φύση δηλαδή. Να σου πω κι άλλα. Σ' αρέσει.
1: Άλλα, ναι,
0: οι μαμάδες αρκούδες γεννούν μέσα στη χειμερινή φωλιά τους,
1: ναι.
0: ενώ βρίσκονται σε κατάσταση χειμερίας νάρκης.
1: Άντε.
0: Ναι.
1: Είναι εντυπωσιακό.
0: Δηλαδή, ενώ μπορούν και να το καθυστερήσουν όλο αυτό, αλλά σου λέει ότι.
1: Ενώ βρίσκονται σε χειμερία νάρκη, μπορούν να κάνουν το κετό. Ναι.
0: Πέφτει το μωράκι, ναι. το αρκουδάκι. Τα πάντα έχουν ένα ψεύτικο αντίχειρα. Πρόκειται για ένα ειδικά διαμορφωμένο κόκαλο του καρπού
1: mm-hmm.
0: που τα βοηθά να κρατούν μπαμπού. Πήγαμε στα πάντα τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Ένα νεογέννητο πάντα είναι περίπου 900 φορές μικρότερο σε βάρος από τη μητέρα του.
1: Ναι.
0: Τα πάντα είναι είδος αρκούδας δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια. Στην
0: Εντάξει,
1: Κίνα όμως.
0: Γιατί λέω μήπως έγινε κάποιο λάθος.
1: Στην Κίνα.
0: Αγαπώ τα πάντα.
1: Είναι
0: εκεί. Είναι λίγο ψευδέστηση όμως και με τις αρκούδες. Γιατί το νιώθουμε, λέμε αρκουδάκι, αρκούδα. Πάντα, τι ωραία να πάω να με αγκαλιάσει, αλλά δεν είναι έτσι, είναι άγρια ζώα.
1: Βέβαια, καταλαβαίνεις. Είναι άγρια ζώα.
0: Ναι. Η μικρότερη αρκούδα του κόσμου έχει τεράστια γλώσσα. Η μαλαισιανή αρκούδα
1: ναι.
0: μπορεί να έχει γλώσσα μήκους έως 46 εκατοστών.
1: Προσπάθησα να το κάνω εικόνα τώρα τα 46 εκατοστά.
0: Ναι, έλα υπολόγισε το λίγο.
1: Δεν μπορώ να το υπολογίσω, είναι σαν την οθόνη εδώ ας πούμε. Περίπου, ναι, δεν θα
0: είναι. Είναι λίγο πιο μεγάλη γλώσσα.
1: Πιο μεγάλη γλώσσα από την οθόνη.
0: Ναι, ρε φίλε, αφού πόσο είναι.
1: Τέλος πάντων, ναι, έχουμε μέτρο μέσα από περιέργεια. Εγώ θα μετρήσω.
0: Ναι, χρειάζεται το μέτρο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν αρκούδες που τρώνε σαν ηλεκτρικές σκούπες. Οι αρκούδες sloth ρουφούν τερμίτες από τις φωλιές τους.
1: Μάλιστα. Ναι, τους τερμίτες πώς θα τους φάνε, με τον Μιχάη θα τους τσιμπήσουν, ναι.
0: Οι ίδιες αρκούδες μεταφέρουν τα μωρά τους στην πλάτη, σχεδόν όπως κάνουμε εμείς.
1: Με το μάρσιπο, ναι.
0: Με τα παιδιά. Και τέλος υπάρχουν αρκούδες που φτιάχνουν κρεβάτια πάνω στα δέντρα.
1: Αυτό το ξέρω.
0: Οι αρκούδες των Άνδεων κατασκευάζουν φωλιές από κλαδιά για να κοιμούνται.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι συγκλονιστική η φύση.
0: Δεν νιώθεις σοφότερη. Ναι, ναι.
1: Νιώθω σοφότερη. Μ' αρέσει έτσι να ακούω τέτοια πράγματα να μαθαίνω.
0: Αντίσου, ρε, ο αντίσου, δαμέ, ρε.
1: Εγκυκλοπαίδεια, εγκυκλοπαίδεια.
0: Ναι, έπρεπε να μην είχαμε το ChatGPT, να σου πω εγώ. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Κοριτσάκι Γαμπριέλα, αγαπημένο τραγούδι, ιδίως τα μικρά κοριτσάκια το συγκεκριμένο.
1: Και ενώ έχουν βγει και άλλα τον Κατσάι τώρα ως singles.
0: Είναι με αυτό που κάνανε τον Μπαμ, οπότε ναι, είναι σταθερή αξία.
1: Αυτό παραμένει στις επάλξεις. Ναι. Ό,τι έχει χορογραφία νομίζω πετυχαίνει.
0: Πετυχαίνει, δεν λες τίποτα.
1: Όπως
0: είναι όλα τα πιτσιρίγια.
1: Τον δικό μας τον Trapper, ο οποίος έβγαλε το. Που είναι άγνωστος, δεν ξέρεις ποιος είναι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Που βγάλε το Barbershop.
0: Δεν ξέρουμε ποιος είναι. Τι εννοείς δεν ξέρουμε ποιος είναι την ταυτότητά του?
1: Εντάξει, έχω μάθει κάποιες πληροφορίες, αλλά είναι ένας τύπος ο οποίος εκ των πραγμάτων από την αρχή έβγαζε. Δεν έβαζε το πρόσωπό του, βάζει μια κουκούλα στο πρόσωπο.
0: Είναι δικό μας εγχώριο αυτό.
1: Δεν ξέρω και από πού είναι. Ναι.
0: Α, ξέρεις, μετά πες μου.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά ξέρω από πού είναι. Ναι.
0: Άντε, Αντιπαναγιώτου, πολύ μου είσαι, όλα τα ξέρεις.
1: Εντάξει, στην Κύπρο είμαστε.
0: Είσαι σαν τον Άγγελο Ιακωβίδη και εσύ, όποια πέτρα και να σηκώσεις, είτε θα ξέρει κάτι ο Αντιπαναγιώτη, θα βρεις τον Άγγελο Ιακωβίδη από κάτω.
1: 36 χρόνια ραδιόφωνο.
0: Στον Άγγελο, τον
1: αγαπημένο. Ναι, άλλο μας ακούει. Λοιπόν, πάμε με τα Beauty Secrets.
0: Πάμε.
2: Beauty Secrets. Μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: Μάλιστα, και σήμερα θα δούμε κάτι που έχει να κάνει με τα νύχια μας και συγκεκριμένα με το τι είναι τάση, και είναι το χρώμα το κόκκινο, το λαμπερό αυτό. Όχι ακριβώς το χριστουγεννιάτικο κόκκινο που είναι και λίγο πιο βαθύ το μπορντό, το πιο φαντακτερό κόκκινο που δεν είναι τόσο κοραλί. Εντάξει, εσείς τα κορίτσια με καταλαβαίνετε, ιδίως εσείς που επιλέγετε γενικότερα και το κόκκινο χρώμα στα νύχια σας, αλλά είναι τάση άντι να κάνεις το μανικιούρ γαλλικό, το λεγόμενο διάφανο που είναι άσπρο στην άκρη.
1: Ναι.
0: Αλλά να το κάνεις αντί για άσπρο, να το κάνεις με κόκκινο χρώμα.
1: Okay.
0: Είναι φοβερή τάση, φοβερή μόδα. Οπότε αν είστε από αυτές έτσι που δοκιμάζετε διάφορα σχέδια στα νύχια σας, μπορείτε να δοκιμάσετε και τούτο δά που σας αναφέρω, γιατί είναι μεγάλη τάση έτσι.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Εμένα δεν μ' αρέσει τόσο πολύ. Και δεν είναι θέμα δικής μου αισθητικής. Το κόκκινο που είναι βαμμένο ολόκληρο κόκκινο, δεν μ' αρέσει. Εμένα προσωπικά, έτσι. Δεν σημαίνει, είναι.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Γενικά μου αρέσουν τα νύχια να βλέπω και χρώματα και αυτά. Στα δικά μου δεν μπορώ. Είμαι ή στο εντελώς φυσικό όπως είναι τώρα.
1: Να δω και το σχήμα και το size. Δεν τα θέλω πολύ μεγάλα εκνευρισμά.
0: Τώρα μου έχουν μακρύνει.
1: Πρέπει να τα κάνεις,
0: ναι, είναι. Έχω την άλλη εβδομάδα.
1: Είδες που το κατάλαβα.
0: Ναι, έχουν μακρύνει.
1: Αυτά θα τα βγάλεις και θα σου βάλει άλλα.
0: Δεν είναι ψεύτικα, τα νύχια μου είναι. Τι εννοεί θα τα βγάλω και θα μου βάλει άλλα. Θα μου τα.
1: Είναι το νύχι σου αυτό.
0: Βέβαια.
1: Όπως βγαίνει πάνω που είναι έτσι μυτερό, είναι το νύχι σου.
0: Το νύχι μου είναι, ναι. Απλά το έχει λιμάρει με τέτοιο τρόπο για να γίνει αμυγδαλωτό, να γίνει οβάλ.
1: Ρε φίλε, άμα γρατσουνίζει κάποιον θα το.
0: Δεν είναι τόσο μυτερό, δεν γρατσουνάει.
1: Δεν είναι, δεν γρατσουνάει.
0: Όχι.
1: Τέλος πάντων.
0: Αν είστε τολμηρές με τα νύχια σας και σας αρέσει να πειραματίζεστε και να έχετε και χρωματάκια, επιλέξτε το κόκκινο, κάντε και γαλλικό έτσι με κόκκινο, είναι πάρα μα πάρα πολύ τάση.
1: Κατά τα άλλα, το make-up look σας ξεκινά στο Trends Beauty Store με αγαπημένα προϊόντα L'Oréal Paris και Maybelline New York.
2: Keep it locked. More is coming up next. Choice FM.
3: Τρίστο απόγευμα. Η πόλη κινείται, οι υποχρεώσεις τρέχουν, η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.

0: Σίτα, Σίτα Vision, ένα με σένα.
1: Σίτα Vision, λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
0: Hits only, hits only.

0: Ed Sheeran, Overpass Graffiti, προηγουμένως Dati, Take Me There και Jason Derulo, featuring Daito, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Είναι η Νατάσα Τούζα.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου.
0: Και είστε όλοι εσείς που μας απολαμβάνετε καθημερινά εδώ στο Choice Breakfast με την χορηγία της ΣΥΤΑ.
1: Έτσι όπως κάθε μέρα πάντα και πάντοτε και παντού η ΣΥΤΑ στο πλευρό μας.
0: Πάμε με τα ζώδια μας τώρα για να δούμε τι γίνεται σήμερα μέσα από τον πόλεμο των άστρων.
2: Ο πόλεμος των άστρων.
0: Κρυός, χαμήλωσε τους τόνους στην εργασία και στις σχέσεις. Μία ψύχρεμη κουβέντα μπορεί να λύσει πολλά.
1: Ταύρος, οι συνεργασίες χρειάζονται ειλικρίνεια, ξεκαθάρισε τι περιμένει ο καθένας πριν δεσμευτείς.
0: Δίδυμη, μία μικρή αλλαγή στο πρόγραμμά σου κάνει τη μέρα ευκολότερη. Κλείσε πρώτα τις εκκρεμότητες.
1: Καρκίνος, μια δημιουργική ιδέα σε ενθουσιάζει αρκεί να τη συνδυάσεις με ρεαλιστικό σχέδιο.
0: Πάμε στους λέοντες, στο ζώδιο της Νατάσας, βρες ισορροπία, Νατάσα, ανάμεσα σε σπίτι και εργασία και μην παίρνεις κάθε παρατήρηση προσωπικά.
1: Μάλιστα.
0: Εμένα ακούει με παιδιά, μου κάνει πρόβλημα με τις κάνουν παρατηρήσεις.
1: Παρθένος, σήμερα κερδίζεις με ξεκάθαρα λόγια και σωστές ερωτήσεις, όχι με υπερανάλυση.
0: Ζυγός, βάλε προτεραιότητες στα οικονομικά και μη λες ναι εις βάρος των δικών σου αναγκών.
1: Μάλιστα, πάμε και στο Σκορπιό που λέει να ακούσεις το ένστικτό σου, αλλά έλεγξε τα γεγονότα πριν πάρεις μια οποιαδήποτε σημαντική απόφαση.
0: Το Ξώτης είναι ο άντρας σου.
1: Ναι.
0: Κλείσε ανοιχτές υποθέσεις και πάρε μια ανάσα. Σήμερα η σκέψη προηγείται της δράσης.
1: Μάλιστα, πάμε και στον Άντι μας, στον εγώ καιρό, μια συνεργασία μπορεί να πάει μπροστά, αρκεί να ορίσεις ξεκάθαρα το επόμενο βήμα.
0: Υδροχός, δείξε συνέπεια στην εργασία και άφησε τα αποτελέσματα να μιλήσουν αντί για εσένα.
1: Και πάμε και στα ψαράκια, το τελευταίο έτσι ζωδιάκι. Ανοίξτε τους ορίζοντές σας με νέες ιδέες, αλλά ελέγξτε τις λεπτομέρειες πριν δεσμευτείτε. Πολύ επαγγελματικό έχει σήμερα το ζώδιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και δες, έχουμε και τις πηγές. Δηλαδή, εμείς τα λέμε.
1: Είναι...
0: Δεν είναι από αυτά τα ζώδια που είναι μούφα.
1: Είμαστε...
0: που διαβάζουν πολύ από συγκεκριμένο site. Εμείς κάνουμε έρευνα.
1: Αν πιστεύετε και λίγο.
0: Ναι. Εγώ θα σου πω για άλλη μια. Μισό, γιατί τα άστρα μίλησαν.
2: Ο πόλεμος των άστρων.
0: Έχω καταλήξει, όπως και σε πολλά άλλα πράγματα στη ζωή μου και στα της θρησκείας και σε όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Έχω βγάλει κάποια συμπεράσματα μεγαλώνοντας και έχω καταλήξει στα δικά μου, αν θέλεις.
1: Ναι, εννοείται. Όπως όλοι μας.
0: Ναι, τα δικά μου. Δεν είναι ότι είμαι μόνος, αλλά καταλαβαίνεις.
1: Στα δικά σου πιστεύω, τέλος πάντων. Και στις δικές σου ιδεολειψίες. Πού να το πω, ρε παιδί μου.
0: Ιδεολογίες.
1: Ιδεολογίες, ναι. Ιδεολειψίες, τι είπα, Χριστέ.
0: Ναι, όπως και πριν.
1: Κάτι είπα πριν, πώς το είπα.
0: Αντί για ετυμολογία, είπες
1: ετυμιγορία.
0: Ετυμιγορία, ναι, ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Και μιλούσαμε για ελληνικά κινητό.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να πω το εξής. Θεωρώ και πιστεύω ότι τα ζώδια. Έχουν, δηλαδή οι προβλέψεις έχουν τα χαρακτηριστικά των ζωδίων. Αυτά πιστεύω υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά
1: κοινά
0: ανάμετα
1: που έχουν τα ζώδια, ναι.
0: Με το πότε γεννήθηκες, ποιο είναι το ζώδιό σου,
1: ναι.
0: Εγώ δεν πιστεύω αυτά που πηγαίνεις και σου λένε και καλά το μέλλον και πρόσεξε το ένα και πρόσεξε το άλλο.
1: Και εγώ είμαι στη φάση, γιατί όταν το αποδεικνύει ότι βλέπεις κάποια ζώδια έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Το βλέπεις και από τους ανθρώπους που συναντάς, ρε παιδί μου.
0: Mm-hmm.
1: Σε κάποια, ναι, αναγνωρίζεις το δικό σου το. Αλλά σε όλα τα υπόλοιπα, ναι, εντάξει.
0: Λέμε τώρα, γράφει η Ελευθερία. Κάτσε να δω τι λέει.
1: Τι λέμε τώρα.
0: Καλημέρα πάντως προς το παρόν. Ως διδυμάκι, οι αλλαγές στο πρόγραμμα δεν ευκολύνονται, αλλά προβλέπεται δυσκολότερη μέρα.
1: Εντάξει, είναι και αυτή
0: Χαμούλης.
1: Η φάση, ρε παιδιά. Ελευθερία μου, υπομονή. Υπάρχουν εκεί οι δύσκολες μέρες, υπάρχουν εκεί οι καλύτερες μέρες. Εντάξει, καλά να είμαστε να τα βγάζουμε πέρα.
0: Εάν ποτέ παντρευτείς θρησκευτικά. Θα πας εδώ στην Ελευθερία να σου κάνει ένα ωραίο νηφικό.
1: Αν νόμιζα να με παντρέψει.
0: Εγώ θέλω να σε παντρέψω, η αλήθεια.
1: Γιατί σχεδιάζει νηφικά η Ελευθερία.
0: Σου. Ναι, παιδί μου, είναι σχεδιάστρια.
1: Αλήθεια λέτε. Ελευθερία.
0: Ναι, ή θάνατος.
1: Τι λες τώρα. Είσαι μόνο σε νηφικά ή είσαι και σε τουαλέτες, ας πούμε, και
0: κάτσε
1: σε άλλα
0: να σου
1: ρούχα.
0: Δείξω, γιατί πρέπει να έχω περιεχόμενο εδώ. Ναι, κάνει και άλλο ρούχα. Δες εδώ.
1: Ελευθερία μου.
0: Έχουμε περιεχόμενο στο Viber.
1: Έλα ρε, Ελευθερία. Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Θέλω να σου δείξω νηφικό, περίμενε. Εδώ.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Για έξοδο. Μας έχει στείλει πολύ υλικό μέσα στα χρόνια. Ναι, κάνει διάφορα.
1: Ρε Ελευθερία.
0: Α, να δες αυτό εδώ.
1: Ελευθερία μου, πού είσαι, Λεμεσό.
0: Όχι, Λευκοσία είναι.
1: Είναι μας. Λευκοσία.
0: Νομίζω είναι Λευκοσία, ναι. Οπ.
1: Οπ.
0: Οπα.
1: Κοίτα να δεις τι γίνεται τώρα.
0: Κοίτα εδώ, ταλέντο.
1: Έχω πάθει την πλάκα μου.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω με Ray. Where is my husband? Καλή ώρα.
1: Mm-hmm.
0: Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε σε πολύ λίγο στο φινάλε.

0: me. Έτσι για να μας δείξεις ότι είσαι πια στο χείλος του χρόνου.
1: Τσικβένια.
2: Πάμε με λίγες ασκήσεις για το φινάλε.
0: Όχι, δεν θέλουμε ασκήσεις. Θέλουμε να μας πεις εδώ πέρα την απάντηση στο quiz που περιμένει ο κόσμος πρώτα απ' όλα.
2: Είναι για να χαλαρώσουμε, γιατί νομίζω μου ήρθε και μια ειδοποίηση για πορτοκαλί, ειδοποίηση για τον καιρό. Πλαίσιο.
0: Μαυρίλα έχει έξω, τρομερή μαυρίλα.
2: Ναι, τώρα
0: έχει
2: από λίγο στο κινητό μου.
0: Ναι.
2: Orange.
0: Αλήθεια, εμένα γιατί δεν ήρθε, ρε παιδιά, τίποτε.
2: Δεν ξέρω. Μπορεί να το έχει απενεργοποιημένο.
0: Κανένα, τίποτα δεν απενεργοποιώ εγώ.
2: Πω. Λοιπόν, σας αφήνουμε με την απάντηση στο quiz of the day, σύμφωνα με το οποίο το 2% των ανθρώπων έχει ζητήσει να δανειστεί αυτό το αντικείμενο από κάποιον συνάδελφο. Και η σωστή απάντηση είναι. Η οδοντόβουλτσα.
0: Και το βρήκα στιγμιαία σε ένα on που κάναμε. Μου ήρθε.
2: Ναι. Και παίξαμε λίγο μπελό για να μην το. Να μην το αναφέρουμε.
0: Ναι, εντάξει.
2: Για να μην βγει προς τα έξω. Και όλα καλά αυτό. Δηλαδή, εντάξει, ποιος πελός χρησιμοποιεί. Sorry, δηλαδή. Το τρόπος του λέγει τώρα, λαϊκίζω λίγο. Αλλά...
0: Μα ποιος θα ζητήσει.
2: Ποιος θα ζητήσει την οδοντόβουλτσα του άλλου.
0: Ακόμη
2: και ο άντρας σου να είναι η γυναίκα σου.
0: Όχι, παιδιά.
2: Σε καμία περίπτωση.
0: Και, τώρα.
2: Ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν το αντιλαμβανόμαστε.
0: Δεν τα ισοπεδώνουμε όλα.
2: Μιλάμε για εκατομμύρια βακτήρια. Εκατομμύρια. Είναι πολλά τα βακτήρια.
0: Βέβαια, να μου πεις με τον άνθρωπό σου. Δεν φιλιέσαι, οκ. Okay. Φιλιέσαι, αλλά άλλο το ένα τώρα, άλλο το άλλο.
2: Είναι διαφορετική η όλη κατάσταση. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε σε όλους. Παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί ο Χάρης Παπαθεοχάρους. Να πούμε το νέο πρόγραμμα. Που έχουμε.
0: Καλά, δεν είναι. Τα κορίτσια που μπήκαν.
2: Μπήκαν τα κορίτσια.
0: Το είπες και άλλαξε όλο το.
2: Ναι, εντάξει, έχουμε το πρόγραμμα της. Μετά είναι, είπαμε, Χάρης Παπαθεοχάρους. Στη συνέχεια
0: έχουμε Κερκίδα φυσικά, με τον Άρη μας και τη Μαρία μας. Μετά ακολουθούν τα πικά από τα κορίτσια, η Έλενα και η Κρίστα.
2: Μπράβο.
0: Και μετά έχουμε την Γκόλντι μας και μετά τον DJ Robin.
2: Αυτά. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διασκέδασή σας. Από την Αντάσα Τούρζα.
0: Και τον Άντι Παναγιώτου.
2: Καλή συνέχεια.
0: Φιλιά πολλά.
3: Η ώρα είναι 10. Ώρα για μια στοχευμένη περιποίηση προσώπου με συστατικά φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, Vicam και υποαλλεργικές συνθέσεις από την The Skin Pharmacies της Intermed. What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
4: Ο θεσμός συνεχίζεται. Η διαδρομή εξελίσσεται. Η εμπειρία δυναμώνει. Και ο Μαραθώνιος της Λάρνακας αποκτά νέο όνομα. Radisson Hotels Μαραθώνιος Λάρνακας. Στις 15 Νοεμβρίου πάρε θέση στη διαδρομή που μας ενώνει. Δήλωσε συμμετοχή στο larnakamarathon.com. Συνδιοργανωτής Δήμος Λάρνακας. Ονομαστικός χορηγός Radisson Hotels. Μεγάλη χορηγή Under Armour, Perskinton, ASG Leasing. Χορηγός βιωσιμότητας Bioland Energy Group.
5: Εκεί που η παράδοση συναντά το μέλλον του bowling. Για 50 χρόνια αποτελούμε το σταθερό σημείο συνάντησης για παρέες και οικογένειες, μοιράζοντας αμέτρητα strikes και αξέχαστες στιγμές. Σήμερα περνάμε στην επόμενη εποχή. Διατηρώντας την αυθεντική ρετρό ψυχή και τη θερμή μας ατμόσφαιρα, μεταμορφωθήκαμε σε ένα πλήρως ψηφιακό bowling center. Με ανανεωμένο φωτισμό, εξελιγμένο ήχο, διαδραστικές οθόνες scoring και smart lanes τεχνολογίας αιχμής, το παιχνίδι αποκτά απόλυτη ακρίβεια και γρήγορη ροή. Για πληροφορίες καλέστε στο 2235-0085. Kiko Bowling. Strike your moment. Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
6: Joyce FM 104.3 and 98.2. It's only.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθιοχάρος. Καλώς όρισατε σε ακόμα μια εκπομπή εδώ στον Choice. Ελάτε στην παρέα μου. Κάπως ο καιρός σήμερα μου αρέσει πάρα πολύ και έχω την αίσθηση ότι θα είναι μια πολύ πολύ ωραία μέρα. Μ' αρέσουν εμένα όλα αυτά τα λίγο βροχερά, λίγο μουντά, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Μ' αρέσουν. Δεν μ' αρέσει έτσι το καλοκαίρι, δεν μ' αρέσει και ο χειμώνας. Αυτός ο καιρός μ' αρέσει που λίγο ζεσταίνεσαι, λίγο κρυώνεις και σχιζοφρένεια και τέτοια. Λοιπόν, για τις επόμενες δύο ώρες θα κάνουμε παρεούλα εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης, σας το είπα δεύτερη φορά. Ελπίζω να το έχετε εμπεδώσει και φυσικά στην παρέα μας η Τράπεζα Κύπρου και τον Join που θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και την μία. Γιατί θέλω να σας πω ότι με τον Join το χαρτζιλίκι γίνεται μια εύκολη υπόθεση και φυσικά εννοείται το χαρτζιλίκι δίνεται στα παιδιά πολύ πολύ εύκολα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς, μόλις ξεκινήσαμε. Καλωσορίσατε κυρίες και κύριοι στο Χάρης Παπαθιοχάρου Show εδώ στον Choice.

Το μπρο είναι μια εφαρμογή επικοινωνίας έτσι με ελληνικό ιδρυτή, τον Ιωάννη Καμαρίκο, ο οποίος θέλω να σας πω ότι όλο αυτό με το μπρο και τα λοιπά, εδρεύει στο Ντουμπάι φυσικά η εταιρεία, έφερε τα πάνω κάτω, έχει την πρώτη θέση του Apple App Store στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ξεπερνώντας εννοείται όπως εφαρμογές όπως WhatsApp, Viber και ChatGPT. Η εφαρμογή επιχειρεί να συνδέσει δύο διαφορετικές κατηγορίες, τα private message και το social network. Ουσιαστικά αυτός ο τύπος έφτιαξε μια εφαρμογή που είναι κάπως, ρε παιδί μου, και Telegram και Instagram και κάπως τα έχει ενώσει όλα μαζί, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τα πάει τόσο μα τόσο καλά. Πάμε να ακούσουμε μουσική για

ξέρεις ότι υπάρχουν σημάδια που σου δείχνουν ότι μπορεί να είσαι πιο υγιής από ό,τι πιστεύεις, από ό,τι νομίζεις. Καλά άκουσες. Γνωρίζεις ότι ο οργανισμός σου μπορεί να σου δίνει έτσι καθημερινά σημάδια ότι, ρε παιδί μου, είμαστε πολύ υγιείς τελικά. Ραγάδες ή ουλές, έτσι στο πλαϊνό του δέρματος. Ανατριχύλα, και αυτό μπορεί να σου δώσει έτσι μία ένδειξη ότι είσαι πολύ υγιής. Διαυγή ουρά από ό,τι βλέπω εδώ, πιάσιμο μετά από άσκηση, ρέψιμο μετά από φαγητό, αυτό έχει να κάνει με την καλή πέψη, δάκρυα όταν συγκινείσαι, οπότε αν εκτονώνεις το στρες, ξυπνάς πεινασμένος, αυτό το έχω και εγώ, πρέπει να είμαι πολύ πολύ υγιής, γρήγορος μεταβολισμός και άλλα τέτοια μικρά, τα οποία όταν τα βλέπεις καταλαβαίνεις ότι, ρε παιδί μου, μάλλον πρέπει να είμαι πολύ υγιής, δεν εξηγείται αλλιώς. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

0: Μία μεγάλη αγκαλιά ανοίγει ξανά για τα παιδιά. Το δεύτερο Νικοσία Kids Festival επιστρέφει 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ στο Παλιό Γασιπί στη Λευκοσία. Παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, μουσική, παραστάσεις, χορός, street food και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη. Οργανωτής Cyfield. Για περισσότερες πληροφορίες καλεστέ στο 77 77 77 41.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Πανκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
4: Στον Choice, μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only.

Δεν καταλαβαίνω εν τω μεταξύ σας που μου στέλνετε εδώ μηνυματάκι στο 97-717-10 εντελώς ωραία στο Viber και μου λέτε για το ότι δεν σας αρέσει ο καιρός και γιατί είπα στην αρχή της εκπομπής ότι μου αρέσει ο καιρός. Ρε παιδιά, υπάρχει καλύτερο πράγμα. Γκρίζος καιρός, λίγη βροχούλα. Εσύ να μην έχεις δουλειά να κάνεις, να πίνεις κάτι το ζεστό, να κάνεις βόλτες στα μαγαζιά. Να κρατάς όμως και λεφτά, έτσι. Μην κάνουμε τώρα βόλτες στα μαγαζιά και να έχουμε όπως σήμερα 14 του μήνα και να κρατάμε όλοι 7-40 στο λογαριασμό μας. Ενώ ρε παιδί μου, κάπως τα πράγματα να κυλάνε υπέροχα, να έρχονται Χριστούγεννα, εσύ και η οικογένειά σου να είναι καλά. Τι άλλο θες? Όλα, μια χαρά, είμαστε ευτυχισμένοι ρε παιδιά. Σκεφτείτε τα σοβαρά προβλήματα αυτού του κόσμου. Δεν θα ζω για πάντα για να σας τα λέω και να σας κάνω αυτό το mindset. Οπότε να είστε εννοείται πολύ πολύ ευγνώμονες για το όσα πράγματα έχουμε και όσα πράγματα ζούμε. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. No matter what, no matter what.

Δεν ξέρω τώρα γιατί έχουν τοποθετηθεί όλοι για αυτή την κόντρα για Νίκο Καρβέλα και Άννα Βίση. Ο Γιάννης Κακλέας, μιλώντας στην εκπομπή του Studio 4, είπε ότι ο Νίκος Καρβέλας περνάει κρίσης μεγαλομανίας και γενικότερα ότι, ρε παιδί μου, κάπως τα έχει στο μυαλό του περίεργα. Εν τω μεταξύ, πέρα τώρα για τον Νίκο Καρβέλα και τη Βίση, έχουν τοποθετηθεί οι πάντες. Έχουμε ρωτήσει τους πάντες, δηλαδή, εσύ έχεις άποψη για Νίκο και Άννα, πες μας την. Εσύ τι ξέρεις, εσύ είσαι φίλος παλιά, εσύ είσαι φίλος καινούριος. Τι γίνεται με αυτό το ζευγάρι, ρε παιδιά, για να ηρεμήσουμε λίγο. Αφήστε τα πλάσματα, αφήστε τους ανθρώπους ήσυχους να τα βρουν ή να μην τα βρουν ή ας κάνουν ό,τι θέλουν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Έχει αγώνα. The Naked Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
2: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25
3: 22 22 10. Φαγητό με τους συναδέλφους. Check. Καφές εκτός γραφείου. Check. Ομαδική selfie.
4: Εγώ φαίνομαι.
3: Check. Αν νομίζετε ότι έτσι γίνεται το team building, καιρός να το πάτε 5 χιλιόμετρα παρακάτω. Στις 15 Νοεμβρίου, ελάτε στον εταιρικό αγώνα 5 χιλιόμετρων του Radisson Hotels Larnaca Marathon. Κάντε την εγγραφή της ομάδας σας στο larnacamarathon.com.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
0: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital Tree. Εισιτήρια διαθέσιμα στη Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
1: Και τώρα στον Choice, Χάρης Παπαθεοχάρους.
7: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
8: Choice FM 104.3 and

Επιστρέψαμε λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθιωχάρης και είστε φυσικά εδώ στον Choice. Στην παρέα μας αυτή την ώρα έρχεται φυσικά το Dionysus Mansion, αγαπημένο εστιατόριο στην Λεμεσό. Να πάρετε να κάνετε κράτηση και να πάτε οπωσδήποτε να φάτε στο 25 Λάθος το είπα. Το με ματιάσατε. Στο 25 22 22 10 στην Λεμεσό. Και θέλω να σας πω ότι είναι και βραβευμένο αυτό το εστιατόριο στα 50 καλύτερα εννοείται εστιατόρια της Κύπρου. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Έλεγα χθες για την άδεια πατρότητας και έλαβα πολλά πολλά μηνύματα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη και η άποψή σας. Τώρα η άδεια πατρότητας στην Κύπρο είναι περίπου 2 εβδομάδες. Περίπου 10 εργάσιμες μέρες, 2 εβδομάδες που μπορείς να είσαι δίπλα, εννοείται, στην γυναίκα σου και στο νεογέννητο παιδί σου. Από τη μία, πάρα πολλοί άντρες μου είπαν ότι πρέπει να πάνε δουλειά, πρέπει να δουλέψουν γιατί δεν παίρνουν το μισθό τους ολόκληρο κτλ. Από την άλλη όμως, και πάρα πολλές γυναίκες μου είπαν ότι χρειαζόμαστε τον άντρα μας δίπλα μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Εσάς ποια είναι η άποψή σας? Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας στο 97 710 710, εντελώς ωραία στο Viber.

Βλέπω πολλά μηνύματα για το θέμα αυτό. Για παράδειγμα, εδώ μια φίλη μου λέει: Χάρη, πρέπει να είσαι δίπλα στη γυναίκα σου. Πραγματικά δεν είναι εύκολο. Θέλει πολύ συμπαράσταση για να νιώθει έστω λίγο καλύτερα. Λέει εδώ ότι εγώ είχα γεννήσει 17 του Σεπτέμβρη. Αλήθεια, έπρεπε και εσείς οι πατεράδες να έχετε περισσότερη άδεια. Γιατί μαζί με τη γυναίκα χρειάζεται βοήθεια και το παιδί και η γυναίκα. Και γενικότερα λέει εδώ: Το παιδί μου έκανε στις πρώτες βοήθειες και έπρεπε να οδηγάει ο σύζυγός μου για να με παίρνει, λέει, στις πρώτες βοήθειες. Η Ισπανία έχει άδεια πατρότητας 4 μήνες. Συμφωνώ απόλυτα, Χάρη μου. Δυστυχώς έτσι είναι εδώ που ζούμε. Μου στέλνετε πάρα πολλά μηνυματάκια. Θέλω να δω και άλλες απόψεις στο 97 7 10 7 10, εντελώς ωραία στο Viber.

0: Το Mall of Cyprus υποδέχεται και φέτος το Halloween Festival by Inspired Family Fun για ένα συναρπαστικό Halloween Σαββατοκύριακο. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στον ανοιχτό χώρο στάθμευσης πρώτου ορόφου στο Mall of Cyprus. Κολοκύθες, μαγισούλες, trick or treat, τραμπολίνα bungee jumping, συγκρουόμενες βαρκούλες, Halloween party και πολλά παιχνίδια για τρομακτική διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Μέγας χορηγός Mall of Cyprus. Χορηγός Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου.
1: Το απόγευμα. Η πόλη κινείται, οι υποχρεώσεις τρέχουν, η κίνηση αυξάνεται και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
2: Kwame and old and new, this one is for you.

0: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carob Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carob Awards. Εισιτήρια στο more.com.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: It's only, it's only.

Εν τω μεταξύ, σας έχω πει, υπάρχει πορτοκαλί προειδοποίηση. Ήδη έτσι ξεκίνησε το ψηλόβροχο. Οπότε να είστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Το τμήμα μετεωρολογίας λέει εδώ έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση που έχει να κάνει με σήμερα από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 5 το πρωί. Οπότε να προσέχετε. Λέει εδώ για χαλάζι, δυνατό αέρα, βροχή κτλ. Οπότε αν δεν έχετε κάτι έτσι να κάνετε και να βγείτε από το σπίτι, μείνετε και μέσα στο σπίτι, γιατί όχι, να περάσετε ωραία με το έτερο σας ήμιση, να δείτε εννοείται σινεμά, να δείτε ταινίες, να δείτε σειρές, να δείτε ό,τι εσείς γουστάρετε. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. We

Στρατιώτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Στέλνω σε όλους ένα μεγάλο, δυνατό, ζουμερό φιλί. Και τα λέμε εννοείται και πάλι αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Choice. Φιλιά πολλά. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και την κάνω. Bye.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για μια στοχευμένη περιποίηση προσώπου με συστατικά φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, vegan και υποαλλεργικές συνθέσεις από την The Skin Pharmacies της Intermed.
1: Kiko Bowling. Δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές. Σε έναν πλήρες ανακαινισμένο χώρο, τα παιδικά πάρτι περνούν σε νέο ψηφιακό επίπεδο. Τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι σε ειδικούς διαδρόμους με bumpers για σίγουρα strikes, ενώ διαδραστικές οθόνες και κινούμενα σχέδια ζωντανεύουν τα σκορ. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας φροντίζει τα πάντα με απόλυτη ασφάλεια, επιτρέποντας τους γονείς να χαλαρώσουν. Χαρίστε στο παιδί σας ένα πάρτι γεμάτο δράση, γέλια και αξέχαστες αναμνήσεις. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
2: Ο θεσμός συνεχίζεται. Η διαδρομή εξελίσσεται. Η εμπειρία δυναμώνει. Και ο Μαραθώνιος της Λάρνακας αποκτά νέο όνομα. Radisson Hotels Μαραθώνιος Λάρνακας. Στις 15 Νοεμβρίου πάρε θέση στη διαδρομή που μας ενώνει. Δήλωσε συμμετοχή στο larnakamarathon.com. Συνδιοργανωτής Δήμος Λάρνακας. Ονομαστικός χορηγός Radisson Hotels. Μεγάλη χορηγή φυσικό μεταλλικό νερό Αγρός. Carlsberg χωρίς αλκοόλ. Χορηγός ασφαλείας Anytime by Inter American. Χορηγός κέντρο εγγραφών Horizon Towers by SLK Development.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Φάντι είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Grab your colleagues. It's game day. Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with two new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate.

0: Και τώρα στον Joyce, Κερκίδα on Air, με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Καλό μεσημέρι, έτσι με Don't Stop Believing και Journey κάνουμε την έναρξη της κερκίδας μας, γιατί σήμερα έχουμε δύο ταξίδια και είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι κάπως όμορφα και ελπιδοφόρα. Το περνάμε το μήνυμα μας, έτσι κατάλαβες, εμείς ενδόμηχα.
1: Ταξιδιάρα ψυχή, καλό έτσι. Μεσημέρι φίλοι και φίλες που είσαστε και σήμερα στην παρέα μας. Μαρία Παπακώστα και Άρης Κυριάκου.
0: On air και κερκίδα on air εδώ στον Choice FM 104.3-98.2. Φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά choicefm.com.cy. Πείτε μας ό,τι θέλετε να συζητήσουμε και σήμερα. Πολλά έχουμε. Είναι και μεγάλη και η θεματολογία και η σημερινή. Στο 97.710.710 εδώ στο Viber θα πούμε πολλά μαζί. Θα συζητήσουμε και με τους καλεσμένους μας πάρα πολλά. Έχουμε δύο εκλεκτούς σήμερα. Τους διάλεξε πάλι ο Άρης. Άρης μου εδώ υπεύθυνος της καλέτας, παιδιά. Πείτε ένα μπράβο στο παιδί μου που κατασκοτώνεται. Έτσι, αγάρι, γνωρίζονται οι αξίες.
1: Ναι.
0: Έχουμε, όπως είπα, πολλά να συζητήσουμε. Θα γελάσουμε, θα ευχαριστηθούμε τη σημερινή μέρα. Έτσι, μια ωρίτσα γεμάτη κερκίδα on air. Εσείς φυσικά ενημερώνεστε kerkida.net διαδικτυακά. Κάθε λεπτό, κάθε στιγμή αυτό το site ανανεώνεται εκεί η υπερομάδα. Τα ποντικάκια μου δουλεύουν πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Βροχερή μέρα, καλύτερα που είναι μέσα σήμερα. Είναι μια μέρα που θα έχει βροχούλα.
0: Έτσι, καλά κάνει.
1: Και φαίνεται πως θα έχουμε ειδοποιήσεις, κίτρινες, πορτοκαλί. Τώρα θα δούμε το χρώμα.
0: Η αλήθεια την είχαμε νωρίτερα όταν ήμουνα στον κλικ και είπα ότι είχαν ανακοινώσει κίτρινη προειδοποίηση 7 το απόγευμα με 5 το πρωί αύριο. Ναι. Αργότερα άλλαξε αυτό και έγινε 3 το απόγευμα με 5 το πρωί αύριο. Μέχρι να τελειώσουμε την εκπομπή, είδαμε, παιδιά, θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε κι εμείς από εδώ.
1: Εντάξει, γιατί έχουμε και θέματα, έχουμε και αγώνες κυπέλλου σήμερα. Οπότε αρκετό κόσμο θα βρει και στα γήπεδα. Mm-hmm. Και όσοι δουλεύουν. Οπότε, εντάξει, καλό να πάρουμε ομπρελίτσες, αδιάβροχα.
0: Μπράβο, να,
1: και να είμαστε έτοιμοι, έτσι.
0: Χρόνια πολλά να ευχηθούμε και στο τρίτο μέλος της ομάδας μας.
1: Άλεξ Τσιριγότης, χρόνια πολλά, πολύχρονος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μεγαλώνει και ο Άλεξ.
0: Έλα, μωρέ, τώρα
1: αλλά
0: εσύ.
1: Είναι στο άνθον της ηλικίας του, της καριέρας του.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καλό χρόνια πολλά, Άλεξ.
0: Και το αφιερώνουμε το playlist όλο, γιατί το γουστάρει πάρα πολύ. Τα φιλιά μας και στον Πάνο που είναι ο ειδικός εδώ που μας διαλέγει τη μουσική.
1: Ακόμα δεν ήρθε το τόστ και ανησυχώ.
0: Δεν ήρθε το τόστ. Πάνω, φέρε και σε εμάς.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, βρισκόμαστε εδώ στην παρέα του Κερκίδα On Air. Να πούμε πως έχουμε αγώνες κυπέλου σήμερα και δραστηριότητα για την πρώτη φάση κυπέλου. Στις 6 ο Σπάρτακος Κητίου υποδέχεται την Ένωση Νέων Ύψων Ακρασάβα. Το παιχνίδι αυτό θα διεξαχθεί στο Αμόχωστο σε επιστροφή. Στις 7 ο Άρης υποδέχεται τον Εθνικό Άχνα στο Αλφαμέγα. Και στις 8 το τελευταίο χρονικά παιχνίδι στην Περιστερώνα, στο γήπεδο της Κατοκοπιάς επιστροφής, η Ομόνια 29 Μαΐου υποδέχεται την ΑΕΠ Πολεμιδιών. Τρεις αγώνες στο σημερινό μενού. Είπαμε νωρίτερα με την Μαρία πως έχουμε δύο ομάδες μας που θα μας τιμήσουν αγωνιζόμενες σε Europa και Conference League. Η Ομόνια βρίσκεται καθοδόν για το Τσέλιε στη Σλοβενία, όπου αύριο θα παίξει με την τοπική ομάδα, και στο Μπέρκαμο πάει η αποστολή της Πάφου. Στις 10 ξεκίνησε αναχώρηση η αποστολή της παφιακής ομάδας με προορισμό την Ιταλία και τον Μπέρκαμο. Εκεί θα αντιμετωπίσει την πολύ δυνατή Αταλάντα τα τελευταία χρόνια, μια ομάδα των πάνω, της πάνω ζώνης στην Ιταλία. Οπότε είναι δύσκολο το έργο για την Πάφου FC, η οποία φαίνεται πως και σε αυτό το παιχνίδι δεν υπολογίζει τον Μουμίν, τον Εγκαμαλέου και τον Γκολντάρ. Για την Ομόνια δεν πήγε στην αποστολή ο γνωστός σε όλους Ταλιμπάν, ο Παναγιώτης Ανδρέου. Αντίθετα, ο Μπέρκ φαίνεται πως υπολογίζει στους υπόλοιπους του ποδοσφαιριστές, και από την Σλοβενία θα έχουμε έτσι μια έκπληξη αύριο για τους φίλους της Ομόνιας.
1: Για να δούμε όλα τα καλά, καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες μας, να σκίσουν οι ομαδάρες μας που πάνε. Καλό ταξίδι, να τους ευχηθούμε φυσικά, και θα έχουμε νεότερα φυσικά και από τους δύο, γιατί θα έχουμε τους ανταποκριτές μας αύριο όμως, έτσι.
0: Θα τους αφήσουμε να πάνε πρώτα.
1: Ας νομίζω, πάνε πρώτα.
0: Δεν πιάνει το.
1: Δεν θέλουμε το before.
0: Το δίκτυο δεν πιάνει και κάνει το αεροπλάνο να τους βγάλουμε έτσι ο νέαρ. Οπότε
1: θα ήθελα πολύ.
0: Θα ήταν ωραίο, έτσι.
1: Θέλω να φτάσει μέχρι εκεί η κερκίδα μας.
0: Πάντως έχει αεροπορικές εταιρείες που έχουν ήδη βάλει το
1: WiFi.
0: Το WiFi, απλώς δεν μπορείς να μιλήσεις πάνω στο board, έτσι.
1: Ας μας στείλουν 97 7 10 7 10, παιδιά, στο WiFi.

0: Λοιπόν, βάζουμε στην παρέα μας σήμερα τον πρώτο καλεσμένο, τον Χριστόφορο Μιχαηλούδη, εκπρόσωπος επικοινωνίας της Ένωσης Νέων Ύψωνα Κασάβα και φίλτατος Χριστόφορος. Είσαι καλά καταρχήν, Χριστόφορε?
1: Χριστόφορε μου, όλα καλά.
2: Καλησπέρα σας. Ναι, ναι, μια χαρά, μια χαρά.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Νομίζαμε πριν.
2: Τι κάνετε?
1: Όλα καλά κι εμείς.
2: Δεν ξέρω να πούμε καλά, διότι είναι στο αυτοκίνητο.
0: Υπάρχει έτσι ένα ηχόχρωμα έτσι διαφορετικό.
1: Όλα καλά, μια χαρά.
2: Ένα λεπτό, είμαστε ένα λεπτό. Τώρα είμαστε καλύτερα.
1: Πολύ καλύτερα, ναι, βέβαια.
2: Εντάξει, το διασώσαμε.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστόφορε, μας καλωσόρισες σε
2: κοινή. Καλό μεσημέρι. Πρώτη φορά βγαίνω στην εκπομπή. Εύχομαι να έχετε μια καλή χρονιά.
0: Δημιουργική.
2: Και είμαι σίγουρος ότι θα τα πάτε καλά, διότι ξέρω τον Άρη πόσο δουλεύει. Μαρία, σένα δεν σε ξέρω, θα σε γνωρίσω τώρα.
0: Αλλά θα σε μάθεις.
1: Ευχή και κατάρα να με μάθεις, Χριστόφορε μου, να ξέρεις.
0: Μην το λες.
1: Ευχαριστούμε για την τιμή που μας έκανες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
2: ευχαριστώ που μας δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε.
0: Λοιπόν, μιλούμε για μια ομάδα που ψάχνει βαθμούς, Χριστόφορε Μιχαηλούδη. Είναι ουραγός για την ώρα στον πίνακα, αλλά έχετε κάνει τις κινήσεις διαφοροποίησης των δεδομένων, έτσι. Είδαμε τουλάχιστον καλύτερο πρόσωπο από με Γκιγέρμο Ρωμό στον τεμπούτο ουσιαστικά του Ισπανού προπονητή κόντρα στον Απόλλωνα. Εσείς τι αποκομίσατε από το τελευταίο παιχνίδι χρονικά στο πρωτάθλημα που ήρθε και μετά από μεγάλη διακοπή?
2: Εντάξει, νομίζω ήταν αναγκαίο να κάνουμε κάποια αλλαγή, διότι ήταν απογοητευτική όχι μόνο η συγκομιδή βαθμού αλλά και οι εμφανίσεις που έκανε η ομάδα τόσο στα φιλικά όσο και στους πρώτους 4 αγώνες του πρωταθλήματος, όπου εκτός το ότι δεν πήραμε βαθμό, χάσαμε και από ομάδες που έχουμε τους ίδιους στόχους, που σίγουρα είναι διπλή βαθμοί εκεί που κερδίζονται Άρη, και νομίζω είναι ένα στοιχείο που την περσινή χρονιά είχαμε το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμιών με αυτές τις ομάδες. Φέτος δεν ξεκινήσαμε όπως ξεκινήσαμε πέρσι. Βλέπαμε ότι η ομάδα δεν είχε καλή εικόνα, εκτός αν εξαιρέσουμε ένα-δύο ημίχρονα από αυτούς τους αγώνες. Ήταν αναγκαία αλλαγή προπονητή και νομίζω φάνηκε από το πρώτο παιχνίδι, αν και μόλις λίγες προπονήσεις είχε κάνει ο κύριος Ρώμο. Είδαμε στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα ότι η ομάδα παρουσιάσε διαφορετικό πρόσωπο και πολύ καλύτερη εικόνα. Είχε πλάνο η ομάδα, ποδοσφαιριστές που κάποιοι ήταν χαμένοι τα πρώτα παιχνίδια τους, είδαμε να ξέρουν τι θέλουν στο γήπεδο. Εντάξει, χάσαμε από μια ομάδα που ξέρουμε ότι έχει πρωταγωνιστικούς στόχους, όμως νομίζω ότι παλέψαμε και θα μπορούσαμε να πάρουμε και ισοπαλία.
0: Εντάξει, μετά ειδικά τον κόλ
2: του Ντελούκας. Αυτό δεν είναι καλή εμφάνιση. Ναι. Έρχονται δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια, όχι καθοριστικά. Καθοριστικά ίσως να είναι τα αποτελέσματα τους τώρα, όταν θα κάνουμε το μέτρημα στο τέλος του δευτέρου γύρου, όπως είπα και στην αρχή, με τις ισοβαθμίες και την διαφορά τερμάτων. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την Καρμιώτισσα το Σάββατο και τον Ολυμπιακό την μεθεπόμενη αγωνιστική. Αντιλαμβάνεστε, δύο ομάδες που είμαστε εκεί κοντά με τους ίδιους στόχους.
0: Ναι. Ο προπονητής, ο καινούριος, δήλωσε ικανοποιημένος παρά την ήττα, Χριστόφορε. Σας έχει πει κάτι για το ρόστερ της ομάδας? Είναι αισιόδοξος πως μπορούν να έρθουν τα αποτελέσματα που θα σας αναθαρρύσουν και αγωνιστικά?

0: και άσχετα είναι ομάδα δεύτερης κατηγορίας, στο ποδόσφαιρο τα είδαμε όλα. Άρη, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να περάσουμε στον επόμενο γύρο.
1: Προφανώς θα γίνουν και αλλαγές από τον προπονητή σήμερα και για λόγους φρεσκάδας και για λόγους rotation, να δει περισσότερο κόσμο έτσι αγωνιζόμενο σε επίσημα παιχνίδια, Χριστόφορε.
0: Εντάξει, όσο περνούν οι μέρες, νομίζω και ο ίδιος μαθαίνει περισσότερο στους ποδοσφαιριστές, αλλά και οι ποδοσφαιριστές προσπαθούν να αφομοιώσουν τη δική του φιλοσοφία και το πώς θέλει να αγωνίζεται η ομάδα. Εντάξει, δεν ξέρω, ίσως ναι, ίσως και όχι όμως, γιατί μπορεί να θέλει να δείξει ξανά την ίδια εντεκάδα που αγωνίστηκε προχθές, γιατί υπάρχει και μία, έτσι, για να δει και ούτως και να αποδείξει αν αυτά που έχει στο μυαλό του στα πρώτα παιχνίδια θα υλοποιηθούν και στα επόμενα. Δεν ξέρω, σίγουρα δεν είμαι προπονητής για να το κρίνω, θα δούμε πώς θα κατεβάσει την ομάδα σήμερα.
1: Αγωνιστικά έχετε προβλήματα?
0: Όχι κανένα, είναι όλοι έτοιμο πολέμη.
1: Μια χαρά. Άλλο Μαρία, το σκέφτεσαι, δεν ξέρω.
2: Εγώ μια χαρά με έχει καλύψει.
0: Μα, ούτε μια ερώτηση δεν μου έκανε.
1: Τίποτε. Θα απογοητευτεί ο Χριστόφορος.
2: Εγώ θέλω να μάθω, Λεμεσός είναι καλά? Λεμεσός βρέχει, ο ύψωνας μου είναι καλά?
0: Είναι Λεμεσός, το μόνο πράγμα που χρειάζεται σε ένα ελικόπτερο για να μπορεί να κινήσει άνετα στους δρόμους.
2: Είναι δράμα αυτό που συμβαίνει κάθε πρωί που λέμε και εμείς στην κίνηση. Πραγματικά στην Λευκοσία αδειάζει. Σε κάποια φάση λες, ωραία, πήγαν όλη δουλειά. Η Λεμεσός ποτέ.
0: Όχι, και ο κόσμος είναι στους δρόμους και είναι όλο νεύρα.
1: Κάτι πρέπει να
2: γίνει. Δεν μπορεί να έχει νεύρα εσύ όμως.
0: Δεν μπορεί. Είναι μια πεπτυστική κατάσταση. Σε όλους τους δρόμους είναι μέσω.
2: Είναι αλήθεια, ναι.
0: Και στους δρόμους της πόλης και στους υπεραστηγούς παντού. Παντού είναι χαμός.
2: Εντάξει, υπομονή.
0: Εσύ για να καταλάβετε, εγώ αν θέλω να πάω από την μια μεριά της Πολυστέλη, μπορεί να θέλεις και μία ώρα για να το κάνεις.
2: Καταλαβαίνω.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και δεν ξέρω τι πρέπει να αλλάξει. Ίσως τα ωράρια, ναι. Τα ωράρια των δουλειών, τα ωράρια των σχολείων. Να επανέλθουν τα μονάζιγα, ξέρω κάτι τέτοιο, να γίνει πάντως για να, για να η κατάσταση να γίνει καλύτερη.
2: Καλή κέντρο Αθήνας να γίνουμε, αλλά είμαστε το 10ο, δηλαδή τι να συζητάμε. Συζητάει ο Δήμαρχος πάντως για τραμ. Δεν ξέρω ποια χρονιά, συζητάει.
0: Για να αξιοποιήσει ο Κυπρέος το τραμ, πρέπει να έρθει έξω από το σπίτι του την ώρα που θέλει και να τον αφήσει έξω από το γραφείο την ώρα που θέλει. Βαριόμαστε να περπατούμε λίγο, τα θέλουμε όλα.
1: Εντάξει, το μάθημα που το να είναι έξω από το σπίτι μας. Αν είναι τόσο τραγικά και με συνέχεια το δεδομένο, θα αποχρεωθεί ο κόσμος. Θα το μάθει ο κόσμος, γιατί δεν θα έχει και άλλη λύση. Όταν κάνεις μια μισή ώρα να πας από τη δουλειά σου μέχρι το σπίτι σου, Μαρία, σε μια απόσταση που έκανες μέσα σε ένα τέταρτο, τότε το σκέφτεσαι διαφορετικά.
2: Σκέψω ότι κάνεις μια ώρα να πας δουλειά, ενώ ουσιαστικά κάνεις και μια ώρα να αλλάξεις επαρχία. Είναι πολύ μικρές οι αποστάσεις, οπότε είναι κάπως αστείο.
1: Είναι μάστε κρίμα.
0: Το θέμα είναι ειδικά τα απογεύματα με τα φροντιστήρια, με όλα αυτά.
2: Καλά, τρέχα, γύρευε.
1: Χριστόφορε, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, κάθε καλό.
0: Ευχαριστώ, Άρη μου. Γεια σας, Μαρία.
2: Γεια σου, Χριστόφορε.

0: Είχαμε συζητήσει πριν για την αποχώρηση των ομάδων μας για τα ταξίδια τους και έχουμε μία δήλωση από τον εκπρόσωπο τύπου της ΠΑΦΟΥ, τον κύριο Χριστόφορο Ματθαίου, όπου παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι πρόκειται ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι ενάντια σε μια ομάδα που θέλει να κερδίσει τη διοργάνωση, όχι μόνο το σημερινό παιχνίδι. Θα παλέψουμε, λέει, και ό,τι έρθει, ευπρόσδεκτο.
1: Ναι, αλλά το ζουμί όλης της ατάκας του Χριστόφορου ήταν πως ο στόχος, είναι πως ο στόχος της ΠΑΦΟΥ είναι να περάσει από τη League Face η ομάδα και να έχει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για αυτήν και μετά τα Χριστούγεννα. Είναι ένας στόχος για όλες τις μεγάλες ομάδες αυτός να έχουν αγωνιστική συνέχεια μετά το Γενάρη και αυτό θα σημαίνει πως θα προκριθεί η ομάδα στην επόμενη φάση.
0: Μάλιστα. Χθες, εντωμεταξύ, εμείς είχαμε και το σεμινάριο διαιτησίας που πήγανε και τα παιδιά τα δικά μας και είχαμε πάρα πολλές δηλώσεις. Δεν προλάβαμε να μεταφέρουμε την δήλωση του κυρίου Αντώνιο Νταμάτο, γιατί εμείς είχαμε τελειώσει εδώ την εκπομπή. Μεταξύ άλλων και πολλών, αναφέρθηκε στο VAR και τα λάθη που έγιναν και τα αναγνώρισε τέλος πάντων αυτά τα λάθη, τα κάποια λάθη. Περισσότερα από το VAR, λέει, παρά από τους διαιτητές εντός αγωνιστικού χώρου. Έχουμε άνθρωπο μπροστά από το monitor, όχι μηχανή, όπως είπε. Γίνονται σεμινάρια, δίνονται οδηγίες, είναι αναμενόμενο κάποια λάθη να γίνονται. Σίγουρα θέλουμε να βελτιώσουμε τους διαιτητές μας στο VAR. Το αντιληφθήκαμε αυτό, γι' αυτό και αποφασίσαμε να καλούμε ξένους στο VAR.
1: Ναι.
0: Μας είπε δηλαδή
1: θα προσθέσω κι εγώ πως οι ομάδες μας πίεσαν πολύ.
0: Έτσι είπε.
1: Όχι, έτσι σου λέω εγώ.
0: Μάλιστα,
1: στο πίσω μέρος του μυαλού.
0: Ναι.
1: Οι ομάδες μας πίεσαν. Να σου πω
0: οι Κύπροι δεν είναι καλοί.
1: Οι Κύπροι.
0: Το μεταφράζεις, συγγνώμη.
1: Ναι, εγώ θα κάνω. Και θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε και λίγο τις ομάδες για να μην έχουμε τόσα προβλήματα και να είμαστε λίγο διπλωματικοί.
0: Ναι, εξαιρετικό.
1: Θα μπορούσε να πει. Δεν το λέει κανείς, αλλά το λέμε εμείς.
0: Είναι το κάτω κείμενο αυτό.
1: Ναι.
0: Όποιος θέλει.
1: Τα μικρά γράμματα.
0: Τα μικρά γράμματα να τα διαβάζετε, παιδιά, στα συμβόλαια και στα δικά μας άρθρα. Κάπως έτσι ήταν έχετε το χθεσινό σεμινάριο.
1: Ναι, είχαμε και Γιάννη Μανιάτη να αφουγκράζεται στις ανησυχίες του κόσμου. Ο εκτελεστικός διευθυντής της κυρίας έκανε μια γραπτή δήλωση νωρίτερα.
0: Πολύ όμορφη.
1: Ναι, καλώς, έτσι,
0: ναι.
1: Το έχει.
0: Το έχει.
1: Έχει τη στόφα. Λοιπόν, η βαθμολογική συγκομιδή και η αγωνιστική εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα σε αρκετά διαστήματα των αγώνων προκαλούν έντονο προβληματισμό και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην μεγάλη συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται σε διοικητικό, οικονομικό, οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο. Οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν, ιδιαίτερα όσοι εμπλέκονται άμεσα στο αγωνιστικό κομμάτι. Υπάρχει ξεκάθαρη βούληση και αποφασιστικότητα, ενώ γίνονται όσα απαιτούνται για να αλλάξει η σημερινή αγωνιστική εικόνα. Να είστε απολύτως βέβαιοι, λέει ο Γιάννης Μανιάτης, απευθυνόμενος λογικά στους φίλους της ανόρθωσης, πως κάθε απόφαση λαμβάνεται με υπευθυνότητα, με βάση τη σημερινή κατάσταση της ομάδας και με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της ομάδας.
0: Μάλιστα. Πολύ μας έχει καλύψει και ο κύριος Μανιάτης. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Διαβάζουμε εδώ μια είδηση τώρα επί του πιεστηρίου ότι συνθήματα γνώστων εμφανίστηκαν στο περιτύχισμα του ΡΙΚ με τις αναφορές να παραπέμπουν σε οπαδικά κίνητρα. Το περιστατικό λοιπόν εκτιμάται ότι ενδέχεται να συνδέεται με αντιδράσεις οπαδών με αφορμή αναφορές που έγιναν από το ημικρατικό κανάλι και περιλάμβαναν θετικά σχόλια για την Ομόνοια 29 Μαΐου. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί ποιοι βρίσκονται πίσω από την αναγραφή των συνθημάτων. Δηλαδή πήγαν έξω από τους στίχους του κρατικού καναλιού, του ημικρατικού καναλιού, συγγνώμη.
1: Εντάξει, προφανώς για τις αναφορές που έγιναν
0: για
1: τα σχόλια ήταν η εκπομπή της Δευτέρας, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έκαναν
1: διθυραμβικά σχόλια για την παρουσία των φίλων της Ομόνοιας 29 Μαΐου, που παρεμπιπτόντως ήταν πάρα πολύ καλή
0: και κόσμη.
1: Και κόσμη στο ΑΜΕΓΑ. Εντάξει, κάποιοι δεν δέχονται, ξέρεις, στο οπαδικό κίνημα πάντα θέλεις να είσαι ο καλύτερος, έτσι. Κάποιοι δεν δέχονται όταν είναι πολύ καλός ο άλλος και ακούγεται, έχει παλμό η κερκίδα του, θέλει να γίνεται καλύτερος. Τώρα οι αντιδράσεις δεν καταλαβαίνω γιατί το χόντριναν τόσο πολύ για να πάνε να γράψουν στο ΡΙΚ.
0: Με τα λεφτά των πολιτών πουλάτε οπαδηλίκη. Το οπαδηλίκη είναι με γιώτα το τέλος.
1: Ναι, όχι, εντάξει, έγινε λαθάκι.
0: Οδηγίες από τα αρνιά του Κατσουρίδη. Κατά παραγγελία, εκπομπές παραγγελία είναι με δύο γάμμα.
1: Δεν πειράζει, λίγα.
0: Μαρία, αγάπη, θα το κάνεις η επανάσταση, κάνει γραμματικά σωστή.
1: Ναι. Αυτό δεν πειράξει τη Μαρία.
0: Όχι, πολλά με πειράξαν, αλλά δεν είναι και δικό μου το βήμα, το έχω πει πολλές φορές. Γλύφτες και υποκριτές.
1: Μάλιστα.
0: Γλύφτες και υποκριτές.
1: Αυτή είναι η. Εντάξει, είναι η άποψη, η αντιπαράθεση αυτών που έγραψαν στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Θεωρώ πως πρέπει να ακούμε και να γίνουμε και λίγο πιο φίλαθλοι και όχι μόνο τόσο οπαδοί στο μυαλό.
0: Εξάλλου, να είστε και εσείς σωστοί, αφού πρέπει να είστε σωστοί.
1: Ο σωστός επιβραβεύεται, έτσι.
0: Σωστό.
1: Και είναι καλό να.
0: Γιατί? Γιατί αν ήταν καλά τα παιδιά τα άλλα. Που εγώ ξέρεις, δεν είμαι με καμιά ομάδα, σαφώς δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Μην έρθετε, έγραψε τώρα έξω από το Choice.
1: Η Μαρία είναι μπιπ.
0: Πού φαντάζεσαι. Μαρία είσαι που θα λάβει το παδιλίκι. Με όμικρον γιώτα. Αλλά αν θες να, να σε επενθυμίσουν και σένα, αυτό, να είσαι
1: αυτό,
0: σωστός.
1: Εντάξει, για να είσαι σωστός πρέπει να φέρεσαι και σωστά και να το δείχνεις στην πράξη. Mm-hmm. Το θέμα. Τι ωφελεί σε κάποιον να πάει να γράψει πως ξέρεις παρτάρεις τη μια ομάδα ή την άλλη όταν ηθελημένα όχι λες κάτι εναντίον της αλλά αποθεώνεις ένα
0: φιλάθλο κοινό.
1: Μια κόσμια κερκίδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το να λέμε και να μηδενίζουμε και να μαυρίζουμε πολλές φορές τον χώρο μας και γενικότερα στην κοινωνία μας, Μαρία, είναι κάτι που φαίνεται άμεσα και πειράζει πολλούς. Το να λες κάποια θετικά σχόλια, δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο μίσος και τόση αρνητική θέλει στάση από τους υπόλοιπους. Όταν εκφράζεται μια κερκίδα σωστά, είμαστε υπόχρεοι να το μεταφέρουμε με τον καλό τρόπο. Αυτό μπορώ να πω εγώ. Και εγώ σε μεγάλο βαθμό θα συμφωνήσω και με τον Φίλτατο τον Σελουβάρη, ο οποίος έκανε και την τοποθέτηση. Ήταν στο γήπεδο, είπε αυτό που ένιωθε ο άνθρωπος και δεν νομίζω πως ήταν κατά παραγγελία εκπομπή όταν μιλάς σωστά είτε για την κερκίδα της ΑΕΛ, είτε για την Ομόνοια, είτε για την Ομόνοια 29, είτε για το ΑΠΟΕΛ. Όταν έχει μια καλή κερκίδα πρέπει να την αποθεώνεις και όταν είναι σωστή η κερκίδα και δεν βρίζει, δεν ξεφεύγει, τότε είναι πολύ καλύτερο και για τα παιδιά και για την νοοτροπία και το χαρακτήρα που περνά στις επόμενες γενιές.
0: Και σήμερα, να ξέρετε, είναι και Παγκόσμια Μέρα Προτύπων. Να είστε πρότυπα. Stay tuned. More hits coming up next.
2: Choice FM. Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
3: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Πανκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
6: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Τον Choice μέχρι τη μία Κερκίδα On Air με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: It's only.

0: Λοιπόν, έχουμε ήδη στην παρέα μας και τον Φίλτατο, τον Μιχάλη Ξενοφόντος, τον εκπρόσωπο επικοινωνίας της Ομόνιας 29ης Μαΐου, η οποία μπορεί να μην κέρδισε στο τελευταίο της παιχνίδι, να έχασε από την ΑΕΛ, είχε και πάλι... Θα έλεγα είχε τις ευκαιρίες της να πάρει αποτέλεσμα, δεν τον πήρε. Μιχάλη, καλώς μεσημέρι καταρχήν.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
2: Καλά είμαστε Μιχάλη μας, εσύ, καιρό να τα πούμε.
1: Εντάξει, δεν μας παίρνετε.
0: Σας παίρνουμε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Σας έχουμε.
2: Σας παίρνουμε και μάλιστα μόλις τώρα.
1: Όποτε θέλετε να τα λέμε, ναι. Εδώ είναι.
2: Είσαι εξαιρετικός και πολύ ευγενικός πάντα, ευχαριστούμε. Μόλις τώρα είχαμε μια συζήτηση για αυτά τα συνθήματα που έχουν αναγραφεί έξω από το ημικρατικό κανάλι.
0: Ναι.
1: Τα είδα και εγώ πριν λίγο.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Δεν χρειάζεται να σχολιάσω κάτι.
2: Ναι. Όμως θα θέλαμε το σχολιασμό.
0: Εμείς σχολιάσαμε παντός, Μιχάλη, γιατί είπαμε πως είναι καλά να αποθεώνεις κερκίδες, έτσι, και επειδή είσαστε μια ομάδα λαϊκής βάσης και ο κόσμος είναι ενεργός στην Ομόνοια 29ης Μαΐου, η κερκίδα αποθεώθηκε από τους συνάδελφους στο ΡΙΚ και γι' αυτό τον λόγο, η κερκίδα της Ομόνοιας 29ης Μαΐου, γιατί ήταν και σε κόσμια πλαίσια, και γι' αυτό τον λόγο αποθεώθηκε από τους συνάδελφους στο ΡΙΚ. Εντάξει, θεωρείται λίγο άκυρο να...
2: Σε κάποιους δεν άρεσε.
0: Ναι, να μην αρέσει και να γράφεις σε τείχους πως αυτά γίνονται βάσει, πώς το γράφει εκεί, βάση παραγγελίας.
2: Οπαδηλίκη παραγγελίας, κατά παραγγελίες.
0: Μάλιστα.
2: Την παραγγείλετε τα διθυραμβικά σχόλια, Μιχάλη.
0: Πίτσες σίγουρα δεν παραγγείλετε τα διθυραμβικά σχόλια, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, εμείς δεν παραγγείλουμε τίποτα από κανένα. Ειδικά για ό,τι είχε να κάνει με σχόλια στον τύπο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, όπως είναι γνωστό, το να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, ειδικότερα το κυπριακό, και να αρέσει σε όλους, νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει. Εντάξει, δεν έχω κάτι άλλο να σχολιάσω για το συγκεκριμένο θέμα. Ας μην του δώσουμε έτσι παραπάνω. Ναι, από όσο αξίζει.
2: Σωστά, μην του δώσουμε περισσότερη βαρύτητα. Έχει δίκιο ο Μιχάλης.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στο αγωνιστικό. Τι αφήνεται από το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ? Πώς το
1: εκλαμβάνεται? Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι, θα έλεγα, παρόμοιο με το παιχνίδι που είχαμε το προηγούμενο με την ΑΕΚ. Πάνω κάτω, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, ισοφαρίσαμε, είχαμε... ευκαιρίες πολύ καλές για να πάρουμε εμείς την νίκη. Κατάφερε να σκοράρει η ΑΕΛ. Έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Νομίζω το βλέπουν όλοι στο γήπεδο. Εμείς κρατάμε σίγουρα τη μαχητικότητα των δικών μας ποδοσφαιριστών. Παλεύουν όλα τα παιχνίδια μέχρι το τελευταίο λεπτό. Κρατάμε ότι συνεχίζει να σκοράρει η ομάδα μας σε όλα τα παιχνίδια και θα δούμε σίγουρα πίσω αμυντικά να διορθωθούμε, ούτως ώστε να υπάρξει καλύτερη συνέχεια. Έρχονται δύσκολα παιχνίδια. Σήμερα έχουμε και το παιχνίδι, το knockout του Κυπέλλου, με την ΑΕΠ Πολεμιδιών σε 8 η ώρα στην Περιστερώνα. Θυμίζουμε σε όλους τους φιλάθλους μας ότι δεν ισχύουν τα διαρκείας. Και τους παροτρύνουμε να έρθουν όσο πιο νωρίς μπορούν στο γήπεδο, είτε να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους online.
0: Με αδιάβροχα ομπρέλες σήμερα θα χρειαστεί.
2: Γαλότσες, πάρτε ό,τι έχετε.
1: Σήμερα προβλέπεται βροχή, αλλά εντάξει, οι δικοί μας οι φίλαθλοι δεν τους πολύ ενδιαφέρει αυτό, θα έλεγα. Όσοι μπορούν να έρθουν να στηρίξουν την ομάδα, είτε με ήγιον είτε με βροχές, θα έρθουν. Και έχουμε και τη δυτική κερκίδα, η οποία είναι καλυμμένη για όποιον δεν θέλει να βραχεί. Θα έρθει με την ομπρέλα, να καθίσει στη δυτική, την καλυμμένη την κερκίδα. Δεν θα έχουν θέμα εκεί με τη βροχή.
0: Οπότε βλέπουμε έτσι πως θα πάει και το σημερινό παιχνίδι. Έχετε στόχο να πάτε μακριά στον θεσμό του Κυπέλλου, Μιχαλή? Είναι ένας θεσμός που σας ενδιαφέρει?
1: Σίγουρα είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι ξεχωριστός από το πρωτάθλημα και τον οποίο τουλάχιστον στις άλλες χώρες βλέπουμε έτσι ωραίες εκπλήξεις, ομάδες με πολύ χαμηλότερα budget που δεν πρωταγωνιστούν να πηγαίνουν μακριά και να καταφέρουν να κατακτήσουν και το κύπελλο. Εντάξει, ο δικός μας προπονητής το έχει ξανακάνει πριν πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: να κατακτήσει το κυπελλόν με μια μικρή ομάδα. Ελπίζουμε να πάμε καλά.
0: Με την Πέγια εδώ, έτσι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, η ερώτησή μου η επόμενη ήταν σε σχέση με το rotation. Αναμένετε να υπάρχουν έτσι αλλαγές?
1: Να ξεκαθαρίσουμε το μικρή, ναι. Εννοούμε σε προϋπολογισμό.
0: Ναι.
1: Η ομάδα μας είναι μεγάλη. με το μικρότερο προϋπολογισμό. Συγγνώμη, να μιλώ και σωστά, γιατί πολλές φορές αυτά που λέμε στο ράδιο μετά όταν.
0: Ναι, θα μεταφράζονται διαφορετικά.
1: Άρθρα, ναι. Γράφονται διαφορετικά.
0: Σωστό.
2: Εμείς καταλάβαμε τι ήθελες να πεις, Μιχάλη.
0: Λοιπόν. Η ερώτησή μου η επόμενη ήταν για το πώς μπορεί να κρατηθεί έτσι σε ψηλά στάνταρ και να ανταποκριθεί στους αγώνες, γιατί έχετε σερή αγώνες τώρα. Μετά την ΑΕΛ παίζετε σήμερα και ακολουθεί το παιχνίδι με την Ανόρθωση στην Περιστερώνα, Μιχαλή.
1: Σωστά, την Κυριακή. Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ναι. Γιατί και η Ανόρθωση βαθμολογικά δεν είναι καλά και θα θέλει και η ίδια να πάρει τους 3 βαθμούς, όπως και η δική μας η ομάδα. Ναι. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τους οργανωμένους οπαδούς της Ανόρθωσης. Θα πάρουν 300 εισιτήρια. Έχουμε ήδη στη συνεννόηση και με την αστυνομία για την ώρα ανάφιξης των οπαδών της Ανόρθωσης, για να υπάρχει κανένα θέμα στους δρόμους. Πιστεύουμε ότι θα είναι ένας πολύ ωραίος αγώνας. Θα δούμε βέβαια σήμερα να τελειώσει αυτό και μετά την Κυριακή.
0: Πάντως εσείς σε οπαδικό πλαίσιο θέλετε να έχετε αντίπαλους φιλάθλους, έτσι, για να υπάρχει φωνή και της αντίπαλης ομάδας στην Περιστερώνα, έτσι, Μιχαλή?
1: Ακριβώς. Αυτό που συζητούσα είναι ότι στον αγώνα της Κυριακής με την ΑΕΛ προσωπικά απόλαυσα πάρα πολύ και τη δική μας κερκίδα και την ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί, ναι. Και από τις δύο ομάδες. Ήταν κάτι το οποίο εμάς προσωπικά μας έλειψε, να έχει αντίπαλους οργανωμένους οπαδούς, οι οποίοι να δίνουν και αυτοί το δικό τους παλμό στο γήπεδο.
0: Και να έχει η απάντηση η καζούρα, έτσι, στη δυναμική της εξέδρας, έτσι, του οπαδικού πλαίσιο, έτσι. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Αυτό που ρώτησα πριν για rotation, σκέφτεται ο κύριος Φατζομπούης να κάνει κάποιες αλλαγές σήμερα για να διατηρήσει έτσι την ομάδα, αλλά και τους παίχτες που έρχονται από πίσω, έτσι, σε γρήγορση?
1: Σίγουρα θα υπάρχουν αλλαγές, γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού μας σίγουρα έχουμε και το παιχνίδι με την Ανόρθωση, όπως έχω πει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υποτιμήσουμε οποιοδήποτε αντίπαλο. Είναι νοκάουτ ο αγώνας σήμερα. Οπότε μπορεί οτιδήποτε να πάει λάθος, να δεχθείς κάρτες νωρίς, κάποιον απρόσεχτο παίξιμο να δεχτεί κάποιος ποδοσφαιριστής κόκκινη κάρτα, το έχουμε δει να συμβαίνει. Οπότε αν θέλει προσοχή και σοβαρότητα, σίγουρα θα γίνει rotation. Έχουμε μεγάλο roster. Θεωρούμε ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην ομάδα, όταν τους καλέσει ο προπονητής να αγωνιστούν, δίνουν το 100% και δεν θα υπάρχει οποιοδήποτε θέμα. Δεν θεωρούμε κάποιον αντικατάστατο, δηλαδή.
0: Λοιπόν, μας έχεις καλύψει.
2: Μας έχεις καλύψει. Κάντε λίγη φασαρία και στην κερκίδα, μην έχουμε πάλι. Ξέρω. Κανένα σύνθημα.
0: Σύνθημα, ξέρεις. Στο μνιούτη κερκίδα χτες.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό υπόλοιπο, Μιχαλή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, γεια σου. Yours FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: είχαμε και Ευρωλίγα χθες.
1: Είχαμε
0: φανταστικά μάτς. Φανταστικούς αγώνες.
1: Μάλιστα, ακριβώς. Το ένα παιχνίδι το κέρδισε με την άμυνα της η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, κάνοντας το 5-5. Ήταν το πρώτο εκτός έδρας διπλό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος υπερίσχυζε τη Σπαρτιζάν. Την κέρδισε, κέρδισε την προηγούμενη του ομάδα ο Μπράντοβιτς, ο οποίος αποθεώθηκε από το κοινό της Παρτιζάν, αγαπήθηκε πολύ από τους μαυρόασπρους έτσι του Βελιγραδίου.
0: Είναι σαν να επέστρεψε στην πρώην και την εκδικήθηκε.
1: Την εκδικήθηκε όμως.
0: Εισαγωγικά, εντάξει, τώρα δεν ήταν.
1: Πα και παίζει, ρε.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, το βάζω σε όρους που μπορεί κάποιος να μας ακούει και να μην. Ναι. Εγώ εφαρμόζω σε όλο το κοινό.
1: Ναι. Πάντως και ο Μοντέρο, κατά κάποιον τρόπο, ναι, εκδικήθηκε έτσι την πρώην. Ο Μοντέρο ήταν μαζί με τον Εβάν Φουρνιέ, ό,τι καλύτερο έδειξε ο Ολυμπιακός για να ανατρέψει έτσι την. Για να ισοφαρίσει την μεγαλύτερη διαφορά σε ευρωπαϊκό παιχνίδι μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός το έκανε και αυτό.
0: Μα τι ανατροπή έχει κάνει χθες ο Ολυμπιακός.
1: Είχε
0: έφερε τα πάνω κάτω.
1: Ήταν τραγικός το πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το είδαν στα αποδυτήρια, είπε ο Εβάν Φουρνιέ. Δουλέψαμε, είπε, δεν γίνεται να παρουσιάζουμε αυτό το τραγικό πρόσωπο. Και βγήκαν έτσι οι παίχτες, έβγαλαν τον χαρακτήρα τους, ειδικά με προτεργάτες τους Φουρνιέ και Μοντέρο επιθετικά. Και ο Ολυμπιακός δραπέτευσε στην παράταση με νίκη επί της Βαλένθια. Και ήταν σημαντική νίκη, περισσότερο χαρακτήρα θα έλεγα, όταν ανατρέπεις τόσο μεγάλη διαφορά στο μείον 28. Αν δεις και τις στοιχηματικές αποδόσεις που έδινε ο Ολυμπιακός την ώρα που έχανε με 28 πόντους, εκείνοι που τον πίστεψαν πληρώθηκαν καλά.
0: Συγχαρητήρια.
1: Και τα πήρανε.
0: Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ θεματικό να το λέμε, ναι, να τα λέμε. Τα ένσημα να δίνονται.
1: Ήταν και μεγάλες βραδιές για το ελληνικό μπάσκετ, ναι, γενικότερα. Με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να είναι στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, στην ελίτ της Ευρωλίγκας και να δείχνουν ότι από αυτούς θα εξαρτηθεί φέτος το πλαίσιο ομάδων που θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους την φετινή Ευρωλίγκα. Θεωρώ πως αμφότερες έχουν μεγάλες πιθανότητες με την δυναμική αλλά και το βάθος που έχουν στο ρόστερ τους για να πάνε μακριά.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Είδαμε και ένα πολύ καλό Χουάντσο χτες που επέστρεψε.
1: Ναι. Και ο Χουάντσο ήταν καλός. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις και από τα γκάρ του, από τον Φρανσίσκο. Μπήκε περισσότερο μετά τον τραυματισμό του και ο Χέις Ντέιβις. Όσες ματιές έκλεψα και εγώ στο Βελιγράδι, στον αγώνα του Παναθηναϊκού.
0: Σωστά, εσύ πόσες ματιές έριχνες και εσύ τι έβλεπες
1: είχα πρόβλημα. Δεν βλέπεις σήμερα, έφτανα τα γυαλιά.
0: Ναι, να σου στραβώθηκες.
1: Πόσο, έβλεπα Champions League.
0: Ευρωλίγκα.
1: Μπαίναν γκολ στο Champions League, το γύριζα σε Ευρωλίγκα, πήγαμε παράταση σε Ευρωλίγκα, δεν κοιμηθήκαμε, εντάξει.
0: Ναι, δεν χαλάλι. Χαλάλι. Choice FM. Voice of your choice. It's only.

0: Αναφορά πρέπει να κάνουμε και στην επανεκκίνηση του Champions League με διαστημικό Λαμίν Γιαμάλ. Η Μπαρτσελόνα πέρασε από την Τουρκία, κέρδισε χτες την Γαλατασεράι με 1-4. Οι Τούρκοι προηγήθηκαν με 1-0. Η Μπαρτσελόνα με τα μαγικά του Ισπανού Στάρτους έκανε ολική ανατροπή, και μάλιστα τα 4 είναι λίγα βάσει των ευκαιριών που έχασε χτες η Μπαρτσελόνα. Ο Γιαμάλ έδωσε 2 ασίστ, αλλά μια ασίστ ξεκίνησε με διαστημική τρίπλα που παίζεται σε όλο το. Σε όλα τα βιντεάκια,
1: όλα
0: και
1: παντού.
0: YouTube και media, τα πάντα.
1: Την έχω δει 20 φορές από το πρωί, εγώ, για να καταλάβεις.
0: Εσύ που δεν ενδιαφέρεσαι και τόσο.
1: Που δεν ενδιαφέρει παρόλα αυτά. Ο Γιαμάλ, για να ξέρεις, έτσι μια παρένθεση, στο επόμενο Μουντιάλ θα είναι 23. Έχουμε να δούμε Γιαμάλ. Για πόσα χρόνια να είναι καλά το αγόρι.
0: Αμάλ Γιαμάλ.
1: Γιαμάλ θα πούμε.
0: Λοιπόν, είχαμε, όπως είπα, η Μπαρτσελόνα κόντρα στην. Κόντρα στη ροή του αγώνα, η Γαλατασεράι προηγήθηκε με τον Μπατράκοφ και η Μπαρτσελόνα απάντησε πριν κλείσει το ημίχρονο με τον Ζωάο Κανσέλο. Ακολούθως Φερμίν και Άντωνη μέσα σε ένα τρίλεπτο με τις ασίστ του Γιαμάλ έβαλαν την Μπαρτσελόνα στο 1-3 και κλείδωσε το 1-4 τελικό αποτέλεσμα ο σπουδαίος Καρίμ Αντεγέμι, ο οποίος έπαιζε πέρσι μέχρι πέρσι. Άντε γέμου. Λοιπόν, εκλείδωσε την παράσταση με το τελικό 1-4. Είχαμε χτες στις 7.45 Lens Sporting Λισαβόνας 0-2. Μεγάλη νίκη για τα λιοντάρια της Λισαβόνας. Δεν σκόραραν οι Έλληνες, Βαγιανίδης Ιωαννίδης. Σαμπάχ πήρε παρθενική νίκη στο League Face του Champions League, κερδίζοντας την Σλάβια Πράγας. Η Arsenal επικράτησε άνετα της Λίλ και το πρώτο ημίχρονο δεν βρήκε γκολ, πέτυχε 3 μαζεμένα στο δεύτερο. Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United 2-0 με τους Ροχιμπλάνκος να επιβάλλονται από το πρώτο κιόλας λεπτό. Είχαν πετύχει γκολ με την αφετηρία του αγώνα, 1-0 στο πρώτο λεπτό από τον Μπάριος για να κλειδώσει τον αγώνα ο Λούκμαν στο 79. Η United έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές από Λένι Γιώρο στο 74ο λεπτό. Γενικότερα είχαμε πλούσιο θέαμα και πολλά γκολ. Βίκινγκ Μπάγερ Μονάχου 3-3. Η Βίκινγκ προηγήθηκε με 2-0 στο ημίχρονο. Η Μπάγερ το γύρισε 2-3 με γκολάρες του Χάρι Κέιν. Αλλά η Βίκινγκ απάντησε τελευταία στο 90ο λεπτό. Ισοφάρισε και έτσι έκλεψε την νίκη από τους Βαβαρούς. Η Villarreal κέρδισε στην Ισπανία την Νάπολη με 3-1. Τα περισσότερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, 2-1 ήταν ημίχρονο, δεν απατώμε. Και Λειψία Eindhoven 1-0. Ξέχασα να πω και το μεγάλο διπλό της Club Brugge στο Μιλάνο. Inter Club Brugge 3-4 ήταν η μεγάλη έκπληξη της χθεσινής βραδιάς των αγώνων του Champions League. Champions League έχουμε δεύτερο πιάτο σήμερα το βράδυ για τους φίλους της κορυφαίας διοργάνωσης. Έχουμε αρκετά παιχνίδια έτσι που ενδιαφέρουν. Στο Manchester η City υποδέχεται την Paris Saint-Germain. Μια μεγάλη τιτανομαχία από δύο ομάδες που θέλουν να φτάσουν μακριά.
1: Το θέλει ξανά η Παρή, σίγουρα.
0: Εντάξει, το θέλει η Παρή, αλλά και η City θέλει να απαντήσει έτσι στις θεωρίες συνωμοσίας και λέω και τις υπόθεσεις.
1: Μα είναι συνωμοσία, αφού.
0: Εντάξει, όχι μόνο συνωμοσία, εντάξει, τον επιβαρύνει όσο να θέλει και οικονομικών παραβάσεων που έχει κάνει στο παρελθόν. Έτσι, για να είμαστε σωστοί. Αλλά. Και στο μεγάλο παρασκήνιο που παίζεται τώρα στην Αγγλία, για να δούμε πόση ποινή θα επιβληθεί στους citizens. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα παιχνίδια. Κάπου εδώ τα είχα. Έχουμε Φέγενορτ παίζει την έδρα της με την Κόμο. Η Στουτκάρδη εκτός έδρας αγωνίζεται με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα. Η Ντόρτμουντ δοκιμάζεται στην Νορβηγία κόντρα στην Μπότο Γκλίντ. Και η Real Betis υποδέχεται την Πόρτο. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Έχουμε και το ταξίδι της Liverpool στην Αυστρία, παίζει με την Las Klins. Και η Aston Villa παίζει στην έδρα της στο Villa Park με την Fenerbahçe. Αν δεν απατώμε, αυτά είναι τα παιχνίδια. Έχουμε και τον αγώνα της Real, η οποία παίζει με την Ρώμα.
1: Ωραία. Και με αυτά, Άρη μου, μας έχεις καλύψει. Μας συμπλήρωσε την ώρα μας για σήμερα, τη μέρα μας για σήμερα. Αυτό ήταν το Κερκίδα On Air. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Συνεχίζετε φυσικά να ακούτε Choice FM 104.3-98.2. Εμείς σας αποχαιρετούμε προσωρινά για σήμερα. Φυσικά θα επανέλθουμε αύριο.
0: Θα είμαστε από αύριο στην παρέα σας. Θα έχουμε και ταξιδιάριδες αύριο μαζί μας. Οπότε μείνετε στην παρέα μας να τα ακούτε όλα σε αθλητικό πλαίσιο και ευχαριστηνότα.
1: Έτσι ακριβώς. Σας αφήνουμε με Υπερκομματάρα, Nirvana και Smells Like Teen Spirit. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Η ώρα είναι μία. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσει το τραπέζι στο Nugget Pub. Έχει αγώνα με Nugget Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ.
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος. Σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και γεύσης. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε το αγαπημένο στέκι για bowling. Και σήμερα μεταμορφωθήκαμε στον ολοκληρωμένο προορισμό για όλη τη μέρα και νύχτα. Η ανακαίνισή μας φέρνει έναν ατμοσφαιρικό industrial χώρο όπου το παιχνίδι συνδυάζεται με απολαυστικά burgers, φρέσκες πίτσες, finger food και δροσερά cocktails. Ελάτε για τη δράση, μείνετε για τη γεύση. Το νέο σημείο συνάντησης της πόλης σε περιμένει. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
7: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Φαγητό με τους συναδέλφους. Check. Καφές εκτός γραφείου. Check. Ομαδική selfie.
9: Εγώ φαίνομαι.
8: Check. Αν νομίζετε ότι έτσι γίνεται το team building, καιρός να το πάτε 5 χιλιόμετρα παρακάτω. Στις 15 Νοεμβρίου, ελάτε στον εταιρικό αγώνα 5 χιλιόμετρων του Radisson Hotels Larnaca Marathon. Κάντε την εγγραφή της ομάδας σας στο larnacamarathon.com.
10: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρώμα.

0: Μπαντέσι, Μάριο Μπαντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only. Hits only.

0: αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό, αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
1: Ρομαντικό ραντεβού.
2: Δείπνο με φίλους.
1: Φαγητό έξω οικογενειακά.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
2: Λαχταριστές μακαρονάδες.
1: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Για ξέγνιαστες στιγμές.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
1: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
3: Guamians, old and new, this one is for you.

0: πιο weird.
1: Μία μεγάλη αγκαλιά ανοίγει ξανά για τα παιδιά. Το δεύτερο Νικοσία Kids Festival επιστρέφει 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ στο Παλιό Γασιπί στη Λευκοσία. Παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, μουσική, παραστάσεις, χορός, street food και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη. Οργανωτής Cyfield. Για περισσότερες πληροφορίες καλεστέ στο 77 77 77 41.
2: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πώς είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Η ώρα είναι 2. Ώρα για μια στοχευμένη περιποίηση προσώπου με συστατικά φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, Vegan και υποαλλεργικές συνθέσεις από την The Skin Pharmacist της Intermed.
1: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: Έχεις γενέθλια.
5: Ναι.
4: Φέρες τούρτα.
5: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα καθοστήσεις.
5: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
5: Ναι.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
5: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Εκεί που η παράδοση συναντά το μέλλον του bowling. Για 50 χρόνια αποτελούμε το σταθερό σημείο συνάντησης για παρέες και οικογένειες, μοιράζοντας αμέτρητα strikes και αξέχαστες στιγμές. Σήμερα περνάμε στην επόμενη εποχή. Διατηρώντας την αυθεντική ρετρό ψυχή και τη θερμή μας ατμόσφαιρα, μεταμορφωθήκαμε σε ένα πλήρως ψηφιακό bowling center. Με ανανεωμένο φωτισμό, εξελιγμένο ήχο, διαδραστικές οθόνες scoring και smart lanes τεχνολογίας αιχμής, το παιχνίδι αποκτά απόλυτη ακρίβεια και γρήγορη ροή. Για πληροφορίες καλέστε στο 2235-0085. Kiko Bowling. Strike your moment.
9: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
10: Ο θεσμός συνεχίζεται. Η διαδρομή εξελίσσεται. Η εμπειρία δυναμώνει. Και ο Μαραθώνιος της Λάρνακας αποκτά νέο όνομα. Radisson Hotels Μαραθώνιος Λάρνακας. Στις 15 Νοεμβρίου πάρε θέση στη διαδρομή που μας ενώνει. Δήλωσε συμμετοχή στο larnakamarathon.com. Συνδιοργανωτής Δήμος Λάρνακας. Ονομαστικός χορηγός Radisson Hotels. Θεσμικοί υποστηρικτές, Υφυπουργείο Τουρισμού, Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.
11: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Το Mall of Cyprus υποδέχεται και φέτος το Halloween Festival by Inspired Family Fun για ένα συναρπαστικό Halloween Σαββατοκύριακο. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στον ανοιχτό χώρο στάθμευσης πρώτου ορόφου στο Mall of Cyprus. Κολοκύθες, μαγισούλες, trick or treat, τραμπολίνα bungee jumping, συγκρουόμενες βαρκούλες, Halloween party και πολλά παιχνίδια για τρομακτική διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Μέγας χορηγός Mall of Cyprus. Χορηγός Ενωμένων Ένα φαρμακεία Κύπρου.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Χρήστο απόγευμα. Η πόλη κινείται, οι υποχρεώσεις τρέχουν, η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

Η ώρα είναι 3. Είναι 3. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, τίρεξ. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxxed Pub. Και από γεύση... Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με τον Garnier Ambre Solaire.

0: Εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
3: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά. Είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
4: Εγώ δεν είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
3: Ντροπή, φίλες και φίλοι. Σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Φαγητό με τους συναδέλφους. Check. Καφές εκτός γραφείου. Check. Ομαδική selfie.
6: Εγώ φαίνομαι.
5: Check. Αν νομίζετε ότι έτσι γίνεται το team building, καιρός να το πάτε 5 χιλιόμετρα παρακάτω. Στις 15 Νοεμβρίου, ελάτε στον εταιρικό αγώνα 5 χιλιόμετρων του Radisson Hotels Larnaca Marathon. Κάντε την εγγραφή της ομάδας σας στο larnacamarathon.com.

0: Kiko Bowling. Δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές. Σε έναν πλήρες ανακαινισμένο χώρο, τα παιδικά πάρτι περνούν σε νέο ψηφιακό επίπεδο. Τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι σε ειδικούς διαδρόμους με bumpers για σίγουρα strikes, ενώ διαδραστικές οθόνες και κινούμενα σχέδια ζωντανεύουν τα σκορ. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας φροντίζει τα πάντα με απόλυτη ασφάλεια, επιτρέποντας τους γονείς να χαλαρώσουν. Χαρίστε στο παιδί σας ένα πάρτι γεμάτο δράση, γέλια και αξέχαστες αναμνήσεις. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235 0085.
1: Choice FM 104.3.

0: απόγευμα, καλώς ήρθατε ακόμα μία φορά στο Choice FM, εδώ στο Pick Up Time 3 με 5 με την Έλενα Τσούτη
1: και την Κρίστα Θεοφανοπούλου. Θα σας κρατάμε συντροφιά για το επόμενο 2ωρο. Έχουμε πολύ όμορφα θέματα σήμερα να συζητήσουμε και ένα θέμα νομίζω το οποίο, Κρίστα μου, θα μας βάλει όλους σε σκέψεις.
0: Όλους σε σκέψεις. Μαζί μας φυσικά και ο Kiko Bowling, η χορηγάρα μας. Με τα πολλά πολλά τα δώρα θα κανονίσουμε και ένα giveaway.
1: Οπωσδήποτε.
0: Συνεχίζουμε, μείνετε μαζί μας, έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να δούμε και εννοείται ότι μας ακούτε στους 98,2 και 104,3.

0: Επιστρέψαμε, Ελενάκη, για πες το θεματάκι σου.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι εγώ βλέπω στο Instagram πάρα πολλά σπίτια που άρχισαν να στολίζουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο.
0: Το έχω δει και εγώ, εντάμε να ξέξω, είναι τα άλλα καλοκαίρι ακόμα. Ναι, με βρέχει λίγο, αλλά ακόμα είναι ζέστη.
1: Και φοράμε και ακόμη τα καλοκαιρινά μας ρούχα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι η γωνιά του σπιτιού μου θα έχει το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εσύ πώς το βλέπεις?
0: Να σου πω, φοράμε καλοκαιρινά. Βέβαια, το πρωί και το βραδάκι έχει λίγο ψύχρα. Πρέπει να πάρεις ένα ζακετάκι. Ζακέτα να πάρεις, που λέγε η μάνα σου.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό, αλλά ναι, αυτό με τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, ρε παιδιά, από τις 14 Οκτωβρίου, εγώ δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Στείλτε μας τα μηνυματάκια σας στο 97 710 710, να μας πείτε αν εσείς έχετε στολίσει, και αν δεν έχετε στολίσει, πότε θα στολίσετε.
1: Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα.

0: Βρε παιδιά, βλέπω ότι είστε πάρα πολύ αυτοί που στολίσατε τελικά τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, εγώ το βλέπω αδιανόητο, για να είμαι ειλικρινής. Αλήθεια.
1: Έχω μια απορία. Δηλαδή, λες, θα πάω να κάνω, ας πούμε, ένα φραπέ, να κάτσω δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο ή να πιω ένα φρέντ εσπρέσο. Γιατί εγώ δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο έχω στο μυαλό μου ζεστή σοκολάτα, τσάι.
0: Εγώ στο μυαλό μου έχω αυτά τις καπίρες που έλεγε και η γιαγιά μου με το βούτυρο.
1: Το μπουκόμα.
0: Ακριβώς το.

0: θέλω να καθίσω και να, έτσι να είναι χειμώνα, ρε παιδί μου, και να ανάψω και λίγο τον τζάκι μου, ας πούμε.
1: Έχει τζάκι.
0: Οπωσδήποτε.
1: Α, Ελένα, γιατί μεγάλε θα σε σπίτι σου, πρέπει να έρθω.
0: Πρέπει να έρθει.
1: Τόσα χρόνια, φίλε, δεν έχετε μια φορά σπίτι σου.
0: Ακριβώς. Υποσχομαι ότι φέτος είναι η χρονιά σου.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στους 98,2 και 104,3. Choice FM, παρέα με την Έλενα Τσουτή.
0: Και την Κρίστα Θεοφανοπούλου.
1: Pick up time, 3 με 5, καθημερινά.

0: με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Wabians, old and new, this one is for you.

0: πιο wet.
1: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Echo.
2: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital Tree Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
3: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Choice μέχρι τις 5 Pick Up Time με την Κρίστα Θεοφανοπούλου και την Έλενα Τσουτή.
3: Την εκπομπή χορηγεί το Kiko Bowling. Strike your moment.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only. Hits only.

0: και φυσικά μαζί μας είναι και η χορηγάρα μας στο Kiko Bowling. Ένας πλήρως ανακαινισμένος χώρος για να πάτε να παίξετε με την οικογένειά σας αλλά και τα παιδάκια σας. Και να σου πω, Κρίστα μου, ότι εάν δεν είσαι επαγγελματίας, μπορείς να πας να παίξεις και αν κάνεις όλα strike, παίρνεις 2.000 στο χέρι και παράλληλα ένα Mercedes στο γκαράζ σου. Πόσο απίθανο είναι, πες μου!
1: Είναι πολύ χουβαρτάδες εκεί στο Kiko, να πω. Και να σου πω επίσης ότι έχουν και άλλα δώρα. Δώρα τα οποία είναι PlayStation 5, iPhone 18. Έχουν 1.002. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε και να παίξετε. Να θυμίσουμε ότι 2 με 4 το εισιτήριο, να πω. Τέλος πάντων, το παιχνίδι είναι 3 ευρώ το ένα. Συνεχίζουμε, μας ακούτε, σας ακούμε, βλέπουμε και τα μηνυματάκια σας. Ανδρέα, έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό πρέπει να κάνουμε κάθε Χριστούγεννα και κάθε Οκτώβριο.
0: Και συνεχίζουμε εδώ στο Choice FM.

0: σε πάω αλλού. Μου είπες για μπούκομα πριν. Για καπιρούδες, για χαλουμούι.
1: Για λουκάνικο.
0: Για λουκάνικο δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα σε πάω αλλού και θα σε ρωτήσω. Δεν νομίζεις ότι το brunch είναι λίγο υπερεκτιμημένο? Δηλαδή, δέντρο στο πρωί είναι κάτι ανάμεσα σε πρωινό και μεσημεριανό. Πληρώνεις 15-18 ευρώ, ας πούμε, για να φας δύο αυγά μάτια πάνω σε ένα ψωμί με δύο σχοινόπρασα που σταβάζουν από πάνω. Και θα κάνω την εξής ερώτηση, Έλενα. Είναι καλύτερα να δώσεις 18-20 ευρώ να φας brunch ή να πιάσεις μάνα μου μια μπίτα σουβλάκια να κάτσει πάνω σου και να τη φάεις με 10 ευρώ?
1: Να σου πω, η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι λάτρης των σουβλακιών, αλλά και της σεφταλιάς παράλληλα. Δηλαδή, μ' αρέσει, αλλά είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, 12 το μεσημέρι για 20-25 ευρώ για τον μπραντς, για τις καπίρες, το ψωμί, το βούτυρο, το χαλούμι, το λουκάνικο, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν συμφωνώ, απλά νομίζω ότι είναι της μόδας αυτή τη στιγμή τον μπραντς και όλα τα μπραντσάδικα είναι γεμάτα. Δηλαδή μου κάνει και εντύπωση, γιατί δεν μπορεί όλος ο κόσμος η αλήθεια να δίνει το πρωί με το καλημέρα 25 ευρώ για να φάει πρωινό.
0: 25 ευρώ το πιάτο, παιδιά, έλα σπίτι μου.

0: Και λέει εδώ μία φίλη ότι έχει και πολύ πιο φθηνά μπραντς όταν πας στα χωριά, λέει, έξω από τη Λευκοσία, ότι δεν είναι όλα τα μπραντσάδικα 20 και 25 ευρώ, δηλαδή...
1: Όχι, έχει δίκιο, έχει δίκιο και έχει και τύπου εστιατόρια που προσφέρουν πρωινό και τα παρεφερή, τα παρευκόμενα που λέμε, που σου βάζουν και πάρα πολύ φαΐ, πάρα πολύ φαΐ, δηλαδή πού να... Πολύ φαΐ, παιδιά.
0: Πολύ φαΐ, γιατί πήγα εγώ σε έναν, η αλήθεια τώρα τελευταία, έμεινα άφωνη. Πραγματικά, άρεσε μου.
1: Γιατί οι άνθρωποι στο χωριό, ρε Έλενα, είναι πιο φιλόξενοι, είναι πιο ανοιχτοχέριδες, είναι πιο γενναιόδοροι. Γενικά είναι σε όλα τους πιο extra large.
0: Ευχαριστώ, Κρίστα μου, που μιλάς για μένα, γιατί εγώ από χωριό είμαι.
1: Όλοι μα

0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για μια στοχευμένη περιποίηση προσώπου με συστατικά φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, Vegan και υποαλλεργικές συνθέσεις από την The Skin Pharmacy της Ιντερνετ. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Το Mall of Cyprus υποδέχεται και φέτος το Halloween Festival by Inspired Family Fun για ένα συναρπαστικό Halloween Σαββατοκύριακο. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στον ανοιχτό χώρο στάθμευσης πρώτου ορόφου στο Mall of Cyprus. Κολοκύθες, μαγισούλες, trick or treat, τραμπολίνα bungee jumping, συγκρουόμενες βαρκούλες, Halloween party και πολλά παιχνίδια για τρομακτική διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Μέγας χορηγός Mall of Cyprus. Χορηγός ενωμένος ένα φαρμακείο Κύπρου.
3: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's app και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's app. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο θεσμός συνεχίζεται. Η διαδρομή εξελίσσεται. Η εμπειρία δυναμώνει. Και ο Μαραθώνιος της Λάρνακας αποκτά νέο όνομα. Radisson Hotels Μαραθώνιος Λάρνακας. Στις 15 Νοεμβρίου πάρε θέση στη διαδρομή που μας ενώνει. Δήλωσε συμμετοχή στο larnakamarathon.com. Συνδιοργανωτής Δήμος Λάρνακας. Ονομαστικός χορηγός Radisson Hotels. Μεγάλη χορηγή Stoiximan, McDonald's Κύπρου, Petrolina, Aegean. Χορηγός τηλεπικοινωνιών CableNet.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Και τώρα στον Choice, Pick Up Time, με την Κρίστα Θεοφανοπούλου και την Έλενα Τσουτή.
7: Την εκπομπή χορηγεί το Kiko Bowling. Strike your moment.
6: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και γεύσης. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε το αγαπημένο στέκι για bowling. Και σήμερα μεταμορφωθήκαμε στον ολοκληρωμένο προορισμό για όλη τη μέρα και νύχτα. Η ανακαίνισή μας φέρνει έναν ατμοσφαιρικό industrial χώρο όπου το παιχνίδι συνδυάζεται με απολαυστικά burgers, φρέσκες πίτσες, finger food και δροσερά cocktails. Ελάτε για τη δράση, μείνετε για τη γεύση. Το νέο σημείο συνάντησης της πόλης σε περιμένει. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it, hits only.

0: Αυτό που δεν ξέρετε για την Έλενα είναι ότι η Έλενα είναι νιόπαντρη, έχει παντρευτεί μόλις πέρσι. Και Έλενα, πώς θα σου φαινόταν να πληρώναμε κάποιον να έρθει και να σου χαλάσει το γάμο?
1: Νομίζω...
0: Γιατί αυτό υπάρχει σαν δουλειά πλέον στο εξωτερικό.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ θεωρώ αυτό το πράγμα μεγάλη κακία. Πραγματικά, δηλαδή ο άλλος να είναι στις χαρές του εκεί, να παντρεύεται.
0: Δεν καταλαβες τον τύπο το συγκεκριμένο, γιατί μιλάω για ένα Ισπανό, ο οποίος το έχει κάνει επιχείρηση. Δεν τον πληρώνει οποιοδήποτε, τον πληρώνει η νύφη ή ο γαμπρός. Και του λες, θα έρθεις, θα μας στείλετε στο 97-710-710 πόσο πιστεύετε ότι χρεώνει αυτός ο Ισπανός. Και του λένε, θα έρθεις και θα φωνάξεις το γάμο μου. Την ατάκα, τη θεϊκή, την επική που όλοι έχουμε δει στον εραστή δυτικών προαστίων. Ξέρω εγώ, Έλενα, σ' αγαπάω! Και θα χαλάσεις το γάμο.
1: Αν είναι ποτέ δυνατόν. Όχι ρε, Κριστά, δηλαδή το θεωρώ αδιανόητο. Γιατί να πας να παντρευτείς με έναν άνθρωπο από τη στιγμή που πληρώνεις κάποιον άλλο για να σου χαλάσει το γάμο. Δηλαδή τρελό.
0: Τρελό, αλλά αληθινό. Στο 97-710-710 στείλτε μας μήνυμα και πείτε μας πόσα νομίζετε ότι

0: Είμαστε εδώ στο Choice FM 104.3 και 98.2 και βλέπω τα μηνύματά σας εδώ με την Κρίστα και πραγματικά δεν έχει περάσει από το μυαλό σας το πόσα χρεώνει ο Ισπανός.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα μηνύματά σας το έχετε πάει λίγο σε άλλο επίπεδο, λέτε πάρα πολλά λεφτά, είναι πιο φθηνός ο Ισπανός γιατί σου λέει η ποσότητα φέρνει και το κέρδος. Τώρα αν έδινε 2.000 όπως λέει ο Ανδρέας, 3.000 όπως λέει η Χριστίνα, δεν νομίζω να πλήρωνε και κανένας. Είσαστε έτοιμοι να σας αποκαλύψω πόσα πληρώνεται ο Ισπανός για να σου χαλάσει το γάμο? Λοιπόν, 500 ευρώ μόνο, παιδιά. Μόνο 500 ευρώ και έρχεται, σου φωνάζει το όνομά σου, σου χαλάει το γάμο, σου λέει ότι είναι ο έρωτας και είσαι ο έρωτας της ζωής του και τελείωσε. Πώς το λένε, έφυγε νύφη, σχόλασε ο γάμος.
0: Πίνα τις 500 ευρώ για αλήθεια, όσα είναι τα λάμματα στην Κύπρο.
1: Ακριβώς!

0: Good Choice FM Pick Up Time με την Έλενα Τσουτή
1: και την Κρίστα Θεοφανοπούλου.
0: 3 με 5 καθημερινά εδώ το καθημερινό σας απογευματινό ραντεβού. Δεν ξέρω που σας βρίσκω, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Έχετε πάει να πάρετε τα παιδιά από τα ιδιαίτερα, έχετε πάει σούπερ μάρκετ. Όπως όπου και αν είστε, όπως και όπου και αν είστε, μαζί σας και μαζί μας έχουμε πάντα το Kikkon Bowling.
1: Ένας πραγματικά φοβερός χώρος που εάν δεν έχετε πάει πρέπει οπωσδήποτε να πάτε να παίξετε με την οικογένειά σας, τα παιδάκια σας, τους φίλους σας, τον άντρα σας, με όποιο θέλετε, γιατί είναι εκτός από bowling, Κρίστα μου, μπορείς να παίξεις και άλλα παιχνίδια.
0: Έχει και άλλα παιχνίδια. Έχει, α, πριν πούμε για τα άλλα παιχνίδια, να πούμε ότι το bowling έχει αυτά τα δεινοσαυράκια που βάζει το παιδάκι πάνω την μπάλα και το βοηθά να ευθυγραμμίσει, οπότε γίνεται πολύ εύκολο για όλες τις ηλικίες. Εγώ πήρα και το γιο μου 3 χρονών, μια χαρά έπαιξε, το ευχαριστήθηκε. Και έχει να παίξεις μπιλιάρδα για τους μπαμπάδες, έχει βελάκια, έχει φουσκωτά έξω, τα οποία είναι και δωρεάν.
1: Και το φαγητό, πραγματικά, είναι εξαιρετικό. Εγώ πολλές φορές που παίρνω τα κορίτσια μου να παίξουν, πίνω και το ποτάκι μου παραλίλα.
0: Τύφλα να έχουν να

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριοι, τους λέω και σηκώθηκα καπάνω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Sita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Sita, ένα με σένα.
2: Μία μεγάλη αγκαλιά ανοίγει ξανά για τα παιδιά. Το δεύτερο Νικοσία Kids Festival επιστρέφει 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ στο Παλιό Γασιπί στη Λευκοσία. Παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, μουσική, παραστάσεις, χορός, street food και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη. Οργανωτής Cyfield. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 77 77 77 41.
3: Grab your colleagues, it's game day! Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with two new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate. Register now on 700-764. Platinum sponsor, Stichiman. Media sponsor, Inc.com. Member of the Digital Tree.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιασμό.

0: 5 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Choice μέχρι τις 5 Pick Up Time με την Κρίστα Θεοφανοπούλου και την Έλενα Τσουτή.
3: Την εκπομπή χορηγεί το Kiko Bowling. Strike your moment.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: It's only.

0: υπέροχο τραγούδι. Πάρα πολλές αναμνήσεις έχω με αυτό το τραγούδι. Θα σου τα πω αύριο όμως. Αν και αύριο θα είσαι μόνη σου στην εκπομπή.
1: Αύριο φεύγει η Ελληνική μου και θα με αφήσει μόνη μου. Πάει στα Αθήνα.
0: Στα Αθήνα.
1: Φύση δεν θα βρει πάντως.
0: Δεν πειράζει. Την έχω δει πέρσι.
1: Θα μας στέλνεις βιντεάκια και μηνυματάκια την ώρα της εκπομπής για να μιλάμε και να τα λέμε. Μην με αφήσεις μόνη μου τελείως.
0: Όχι.
1: Πρώτη εβδομάδα φεύγεις και με παρατάς.
0: Θα σε ακούω εννοείται, γιατί μπορείς να το κάνεις και μόνη σου αυτό.
1: Θα έχουμε παρέα τους ακροατές μας όλων 7-7-10-7-10. Αλλά κάτι βλέπω στις σημειώσεις σου εδώ. Κάτι μου λες για το πώς περνάγαμε παλιά και πώς περνάμε τώρα. Και μου λες θα μου το πεις μετά, τώρα θα μου το πεις, γιατί τώρα θέλω να το ακούσω.
0: Εγώ θέλω να ξέρω, εσύ όταν ήσουν 17, 18, 19, πού έβγαινες στη Λευκωσία έξω?
1: Η Λευκωσία μας τότε ήταν στις δόξες της. Όλοι. Η Λεμεσός επίσης ήταν στις δόξες. Έχω πήγαινα και Λάρνακα, αλλά Αγκυπρία. Βλέπεις. Λοιπόν.
0: Ένα χάσει δευτερόλεπτο που έξω.
1: Επειδή άρχισα πολλά να ξεκινήσω να φτιάχνω έξω, όταν ξεκίνησα, άστο. Είχε πάρα πολλά πράγματα να πάμε. Είχε για καφετέριες. Η Μακαρίου ήταν στα καλύτερά της. Στα καλύτερά της. Κλαμπς. Τώρα δεν ξέρω πραγματικά τώρα πού βγαίνετε για από τώρα, παιδιά. Πού πάτε. Καταρχάς νομίζω δεν έχει πλέον τα κλαμπς με την έννοια το δικό μας το κλαμπς.
0: Νομίζω πως η αλήθεια δεν έχει κάτι συγκεκριμένο. Να βγεις, να πας για ποτόν και να ξημερωθείς μέχρι τις 4 το πρωί. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ήμουν 20 Κρίστα. Είχε φορά, ξεκίνησα από τη Λευκωσία, βρέθηκα στη Λεμεσόν και από τη Λεμεσόν πήγα πρωταρά. Κοίτα, καλοκαίρι είναι διαφορετικό.
1: Ναι, καλοκαίρι δεν μένει Λευκωσία, αλλά γενικά εσείς πείτε μας πού πάτε η Gen Z. Πιο μικρή, πείτε μας πού πάτε, πού βγαίνετε γενικότερα σε όλες τις πόλεις της Κύπρου. Πού πάτε, υπάρχουν πλέον τα clubs με την έννοια το clubs που είχαμε εμείς τότε.
0: Και μαμάδες, αν μας ακούτε φυσικά, στείλτε μας πού πάνε τα παιδιά σας, να ξέρουμε κι εμείς όταν θα μεγαλώσουν τα δικά μας πού θα τους στέλνουμε.

0: επιστρέψαμε και κάπου εδώ ήρθε η στιγμή να σας αφήσουμε. Μαζί στην παρέα σας ήταν η Έλενα Τσουτή
1: και η Κρίστα Θεοφανοπούλου
0: και φυσικά το Geeko Bowling, μην το ξεχνάμε.
1: Έχω περάσει υπέροχα, γιατί πραγματικά έτσι μου άναψες και λίγο ότι αυτό με τα Χριστούγεννα. Σκεφτούμε τώρα, λες, να πάω να στολίσω κι εγώ.
0: Όχι, έλα μην μου το κάνεις αυτό, μη στολίσεις. Πήγαινε στην Αθήνα σου και όταν έρθεις το ξανασυζητάμε, να δούμε πώς θα είναι και ο καιρός.
1: Ξέρεις ότι εγώ θέλω περίπου ανάμιση μέρα να κάνω το δέντρο μου.
0: Α, είναι τόσο μεγάλο.
1: Είναι τόσο μεγάλο, αλλά παράλληλα έχει τόσα πολλά στολίσκια. Είμαι πουτσίνες που πρέπει να είναι από την κορφή μέχρι και το πάτωμα γεμάτο.
0: Να σου πω κάτι, να σου πω ότι έκανα μικρή. Αλλά αυτό το είδα και στο παραπέντε που το, χάνε, που το λέγανε, αλλά το έκανα και εγώ. Άλλαζα τα στολίδια θέση, γιατί αυτά που ήταν πίσω-πίσω δεν φαινόντουσαν.
1: Καμνό το κι εγώ.
0: Λοιπόν, να πας, Ελενάκη μου, να περάσεις τέλεια. Θα σε περιμένουμε τη Δευτέρα να μας φέρεις. Τι θα μας φέρεις, κάτι θα μας φέρεις.
1: Σίγουρα.
0: Θέλει μας σοκολάτες.
1: Οπωσδήποτε.
0: Εντάξει, φέρ μας κάτι να φάμε από τα Αθήνας.
1: Από τα Αθήνας.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθεί 5 με 7 K-pop μουσική με το Goldies Room.
1: Και κάτι που λέμε στο τέλος, όπως είπες και εσύ, η ζωή είναι πολύ μικρή.
0: Για να την παίρνουμε συνέχεια στα σοβαρά.
1: Bye bye!

0: Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
2: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
1: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει...

0: από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις. Απ'
1: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Εκεί που η παράδοση συναντά το μέλλον του bowling. Για 50 χρόνια αποτελούμε το σταθερό σημείο συνάντησης για παρέες και οικογένειες, μοιράζοντας αμέτρητα strikes και αξέχαστες στιγμές. Σήμερα περνάμε στην επόμενη εποχή. Διατηρώντας την αυθεντική ρετρό ψυχή και τη θερμή μας ατμόσφαιρα, μεταμορφωθήκαμε σε ένα πλήρως ψηφιακό bowling center. Με ανανεωμένο φωτισμό, εξελιγμένο ήχο, διαδραστικές οθόνες scoring και smart lanes τεχνολογίας αιχμής, το παιχνίδι αποκτά απόλυτη ακρίβεια και γρήγορη ροή. Για πληροφορίες καλέστε στο 2235-0085. Kiko Bowling. Strike your moment.
6: Φαγητό με τους συναδέλφους. Check. Καφές εκτός γραφείου. Check. Ομαδική selfie.
7: Εγώ φαίνομαι.
6: Check. Αν νομίζετε ότι έτσι γίνεται το team building, καιρός να το πάτε 5 χιλιόμετρα παρακάτω. Στις 15 Νοεμβρίου, ελάτε στον εταιρικό αγώνα 5 χιλιόμετρων του Radisson Hotels Larnaca Marathon. Κάντε την εγγραφή της ομάδας σας στο larnacamarathon.com.
8: Και τώρα στον Choice, Goldie's Room.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
10: loving it. Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Choice FM 104.3 and 98.6.

0: Power.
1: Παπαλάτο.
2: Ξύπνησα σήμερα και καλώς ήρθατε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Είμαι η Goldie και για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες και pop επιτυχίες που τρεντάρουν σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και τις δικές σας επιλογές που μου έχετε στείλει στο Instagram μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε δυναμικά, διότι το K-pop Demon Hunters συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στα διεθνή βραβεία. Η επιτυχημένη animated ταινία συγκέντρωσε 5 υποψηφιότητες στα Nickelodeon Kids Choice Awards, ανάμεσα στις οποίες και αυτή για την καλύτερη animated ταινία. Το Golden είναι επίσης υποψήφιο για το αγαπημένο τραγούδι από ταινία, ενώ οι ηθοποιοί Arden Cho και Ahn Hyo Sop διεκδικούν βραβεία για τις φωνητικές τους ερμηνείες. Επιπλέον, οι τρεις ηθοποιοί που δανείζουν τις φωνές τους στις Rami, Joy και Mira βρίσκονται υποψήφιες για το Favorite On-Screen Duo or Trio. Οι Huntress λοιπόν συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο για ακόμη μία φορά. Και έτσι, για να μπορέσουμε λίγο να καλυφτούμε, δεν πάμε να ακούσουμε και Golden για να κάνουμε σιλ το Honeymoon? Και εκτός από αυτό, εάν θέλετε να παίξετε και παιχνίδια με φανταστικές προσφορές με τα αγαπημένα σας προϊόντα McDonald's, τότε σας έχω τρεις λέξεις. Fall into Macross. Συνδυάστε τρία ίδια εικονίδια, κερδίστε και απολαύστε μοναδικές προσφορές. Παίξτε τώρα το νέο παιχνίδι αποκλειστικά και μόνο στο McDonald's App. Και πάμε να κάνουμε σιλ the Honeymoon.

0: μία.
1: Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2 με τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες. Οι Κόρτις συνεχίζουν να σημειώνουν μία αξιοσημείωτη επιτυχία στα αμερικανικά chart. Το EP τους Green Green βρίσκεται στην 5η θέση του Billboard World Album Chart και μάλιστα αυτή είναι η 22η εβδομάδα παρουσίας τους στην κατάταξη. Παράλληλα, το ντεμπούτο τους Color Outside the Lines βρίσκεται στην 9η θέση και έχει συμπληρώσει 56 εβδομάδες στο chart. Δύο κυκλοφορίες του ίδιου συγκροτήματος μέσα στην πρώτη δεκάδα. Αν συνυπολογίσουμε και τις διεθνείς εμφανίσεις τους, όπως αυτή στο Singapore Grand Prix, καταλαβαίνουμε ότι οι Κόρτις διανύουν μια πολύ ενδιαφέρουσα

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ, στον Choice FM, στους 104,3 και 98,2. Υπάρχουν albums που συνεχίζουν να αγαπιούνται ακόμη και χρόνια μετά την κυκλοφορία τους. Και οι BTS έχουν ένα από αυτά. Το Proof, η ανθολογία που κυκλοφόρησε το 2022, ανέβηκε στην 7η θέση του Billboard World Album Chart. Και εδώ βρίσκεται το εντυπωσιακό στοιχείο. Το συγκεκριμένο album έχει συμπληρώσει 225 εβδομάδες στην κατάταξη. Παράλληλα, το ιαπωνικό Map of the Soul 7 The Journey παραμένει στη 15η θέση. Τα ARMY λοιπόν εξακολουθούν να στηρίζουν τόσο τις παλαιότερες όσο και τις νεότερες κυκλοφορίες του συγκροτήματος. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε την επιλογή της Ιωάννας, η οποία διάλεξε, όχι τραγούδι από το Proof, διάλεξε το Not Today. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία επιλογή. Οπότε, για πάμε να ακούσουμε Not Today και επανερχόμαστε.

0: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. ΑΜΕΓΑ πλημμένες πατάτες σε δίχτυ 2 κιλά, τώρα 2,19 ανά τεμάχιο. Χοιρινά φιλετάκια από 10 ευρώ και 8 σεντ, τώρα 7,99 το κιλό. Μοσχαρίσιο κότσι Ολλανδίας από 12,37, τώρα 9,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
6: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
7: Guamians, old and new, this one is for you. Sunday.

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Joyce μέχρι τις 7. Goldie's Room.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
4: I'm loving it. Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Bla, bla.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2 και θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο νιώθατε άπει σήμερα. Μήπως είναι γιατί το McDonald's πρόγευμα έρχεται πλέον κατευθείαν στο γραφείο, αλλά και γιατί οι βραδινές σας λιγούρες βρίσκουν επιτέλους την απάντησή τους. Με το ανανεωμένο Mac Delivery απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας McDonald's από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάντε tap, παραγγείλτε εύκολα και γρήγορα αποκλειστικά μέσω του McDonald's App. Και πάμε να συνεχίσουμε με τις Eyelid, οι οποίες διατηρούν μια σταθερή παρουσία στη διεθνή μουσική σκηνή. Το άλμπουμ τους, εδώ θα έχουμε πρόβλημα, Μαμίλα πίνα τα πάει, ανέβηκε στην 6η θέση του Billboard World Album Chart, συμπληρώνοντας 22 εβδομάδες παρουσίας. Και αυτή είναι μια σημαντική επίδοση, αφού δείχνει ότι μια κυκλοφορία μπορεί να συνεχίσει να προσελκύει ακροατές αρκετούς μήνες μετά την αρχική της προώθηση. Η Eyelid είναι από τα συγκροτήματα που έχουν δημιουργήσει τη δική τους χαρακτηριστική pop ταυτότητα και φαίνεται πως αυτή συνεχίζει να βρίσκει ανταπόκριση στο διεθνές κοινό. Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε μία της Eyelid και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Οι Les Serafim έχουν ακόμη ένα λόγο να χαμογελούν αυτή την εβδομάδα. Το άλμπουμ τους, Pure Flow, ανέβηκε στην 11η θέση του Billboard World Album Chart, έχοντας συμπληρώσει 19 εβδομάδες παρουσίας. Το συγκρότημα συνεχίζει να δείχνει τη δυναμική του πέρα από την Νότια Κορέα, διατηρώντας ενεργό το ενδιαφέρον γύρω από τη μουσική του. Και επειδή οι Les Serafim ξεχωρίζουν πάντα για τις έντονες χορογραφίες και τη σκηνική ενέργεια, μια ακόμη καλή ευκαιρία να ξανακούσουμε τις αγαπημένες μας κυκλοφορίες τους είναι τώρα. Και πάμε να ακούσουμε την τελευταία. Για στείλτε μου μηνύματα στο Viber 97 710 710. Εάν καταλάβατε τι εννοώ.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για μια στοχευμένη περιποίηση προσώπου με συστατικά φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, Vicon και υποαλλεργικές συνθέσεις από την The Skin Pharmacies της Intermed.
1: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and.
2: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
1: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει.

0: από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις. Απ'
1: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Kiko Bowling. Δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές. Σε έναν πλήρες ανακαινισμένο χώρο, τα παιδικά πάρτι περνούν σε νέο ψηφιακό επίπεδο. Τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι σε ειδικούς διαδρόμους με bumpers για σίγουρα strikes, ενώ διαδραστικές οθόνες και κινούμενα σχέδια ζωντανεύουν τα σκορ. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας φροντίζει τα πάντα με απόλυτη ασφάλεια, επιτρέποντας τους γονείς να χαλαρώσουν. Χαρίστε στο παιδί σας ένα πάρτι γεμάτο δράση, γέλια και αξέχαστες αναμνήσεις. Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Ο θεσμός συνεχίζεται. Η διαδρομή εξελίσσεται. Η εμπειρία δυναμώνει. Και ο Μαραθώνιος της Λάρνακας αποκτά νέο όνομα. Radisson Hotels Μαραθώνιος Λάρνακας. Στις 15 Νοεμβρίου πάρε θέση στη διαδρομή που μας ενώνει. Δήλωσε συμμετοχή στο larnakamarathon.com. Συνδιοργανωτής Δήμος Λάρνακας. Ονομαστικός χορηγός Radisson Hotels. Μεγάλη χορηγή Under Armour, Perskinton, ASG Leasing. Χορηγός βιωσιμότητας Bioland Energy Group.
6: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
8: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Choice FM 104.3 and 98.6. Hit, hit, hits only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ, στον Choice FM, στους 104,3 και 98,2 και συνεχίζουμε ακόμα με chart. Η ΕΣΠΑ παραμένουν σταθερά παρούσες στις μουσικές κατατάξεις. Το άλμπουμ τους, Lemonade, βρίσκεται στην 18η θέση του Billboard World Album Chart, έχοντας συμπληρώσει 18 εβδομάδες παρουσίας. Η μουσική ταυτότητα των ΕΣΠΑ με το χαρακτηριστικό συνδυασμό ηλεκτρονικών ήχων, δυναμικών vocals και φουτουριστικής αισθητικής έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό κοινό. Και φυσικά τα Μάη συνεχίζουν να στηρίζουν το συγκρότημα τόσο μέσα από τις ακροάσεις όσο και από το ενδιαφέρον τους για τις επόμενες δραστηριότητες των μελών. Όμως το πιο φιλόξενο σπίτι στην Κύπρο ετοιμάζει μια μοναδική φιλανθρωπική βραδιά στο Royal Hall με εκλεκτό φαγητό και τον Χόβικ στο τραγούδι για ένα πολύ σημαντικό σκοπό. Τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν στο Ronald McDonald House Κύπρου, το οποίο προσφέρει δωρεάν φιλοξενία, σύντηση και στήριξη σε οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. Κλείστε έγκαιρα το εισιτηριό σας και στηρίξτε και εσείς την αποστολή του σπιτιού να μείνει η οικογένεια μαζί. 5η 5 Νοεμβρίου στις 7.30 στο Royal Hall στη Λευκοσία. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 525 404 και εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Για πάμε μία να ακούσουμε Switchblade. Σας την έφερα. Για πάμε να ακούσουμε μία Switchblade και

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Το Get Up των New Jeans συνεχίζει να καταγράφει μια εντυπωσιακή πορεία. Στην τελευταία ενημέρωση του Billboard World Album Chart, το άλμπουμ βρίσκεται στη 19η θέση, έχοντας συμπληρώσει συνολικά 160 εβδομάδες στην κατάταξη. Πρόκειται για μια σημαντική επίδοση, για μια κυκλοφορία που αγαπήθηκε ιδιαίτερα και συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός ξεχωριστού ήχου στη σύγχρονη K-pop. Τραγούδια όπως το Super Psy και το ETA εξακολουθούν να αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα εκείνης της μουσικής εποχής του συγκροτήματος. Γιατί New Jeans never

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Νότια Κορέα το φαινόμενο του 2027. Το τεράστιο αυτό K-pop φεστιβάλ που ετοιμάζουν από κοινού οι τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας: HYBE, SM, JYP και YG Entertainment. Το φεστιβάλ έχει προγραμματιστεί για τις 2 έως τις 12 Δεκεμβρίου του 2027 στη Σόουλ και στο Γκόγιανγκ, με συναυλίες, βραβεία αφιερωμένα στα φάντομ και εκδηλώσεις κορεατικής κουλτούρας. Οι διοργανωτές μάλιστα υπολογίζουν περισσότερους από 500.000 επισκέπτες. Πού βρίσκεται όμως το πρόβλημα? Αποκαλύφθηκε ότι η JYP Entertainment είχε προχωρήσει σε αιτήσεις καταχώρησης του ονόματος φαινόμενον σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία και το Μεξικό, προκαλώντας ερωτήματα για το ποιος τελικά θα ελέγχει τα δικαιώματα του φεστιβάλ. Η υπόθεση έφτασε μέχρι το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας, φανταστείτε, όπου ο ίδιος ο Park Ji-young ή αλλιώς JYP κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στις 7 Οκτώβρη. Ο JYP υποστήριξε ότι η καταχώρηση έγινε για να προστατευτεί το όνομα από τρίτους και αναγνώρισε ότι η διαδικασία δεν ήταν η ενδεδειγμένη. Παράλληλα υπάρχουν αντιδράσεις για την ανάθεση της διοργάνωσης στις 4 μεγάλες εταιρείες χωρίς συνηθισμένο δημόσιο διαγωνισμό, με τον JYP να απορρίπτει τις κατηγορίες περί προνομιακής μεταχείρισης. Η κυβέρνηση από την πλευρά της ξεκαθαρίζει ότι τα δικαιώματα θα ανήκουν από κοινού στο κράτος και στον φορέα της διοργάνωσης. Ένα φεστιβάλ που φιλοδοξεί να γίνει το κορεατικό Coachella, αλλά ήδη έχει προκαλέσει τεράστια συζήτηση πριν καν ανακοινωθεί το line-up. Πραγματικά, θέλω να μου στείλετε μηνύματα στο Viber, στο 97 7 10 7 10. Αυτό θέλει μεγάλη συζήτηση. Προσωπικά εγώ σαν Goldie, σαν άνθρωπος που δουλεύω μέσα στο entertainment και έχω συνεργαστεί με μερικές από τις εταιρείες που ανέφερα, καταλαβαίνω το πώς το σκέφτηκε ο JYP. Φανταστείτε τώρα 4 εταιρείες οι οποίοι έχουν άλλα 500 άτομα ο καθένας για να συνεννοηθούν για ένα project, να μην το πηγαίνουν τόσο γρήγορο όσο θα έπρεπε. Μην ξεχνάμε ότι ο JYP είχε ανακοινώσει δημόσια ότι το όνομα θα ήταν φαινόμενον. Οπότε έπρεπε με κάποιο τρόπο να μπει copyright, γιατί θα μπορούσα εγώ, εσύ, κάποιος άλλος κυριολεκτικά να πάει και να το κάνει copyright και να μην μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Οπότε αυτό μετά θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Καταλαβαίνω τι κάνει, δεν ήταν σωστό βέβαια, η σκέψη ήταν σωστή αλλά η πράξη δεν ήταν. Τέλος πάντων, μήπως να πάμε να ακούσουμε JYP για να έρθει να ολοκληρωθεί όλο. Yeah.

0: Choice FM. It's only.
1: Κατά βάθο είμαι πάρα πολύ εσωστρεφή άνθρωπο. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφή και να ξέρετε, είμαι και ντροπαλό. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν, το λέω. Είμαι και ντροπαλό. Πρέπει να με κερδίσει για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
2: Χίλια συγγνώμη, μόλι μπήκε ένα Big Arts.
1: Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive

0: στο δέρμα. Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Αχ, να χάμε τώρα λίγη πίτσα, με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
4: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
3: Πεπερώνει πίτσα.
4: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
3: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
4: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
3: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
4: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
3: Παραγγελίες στο 2535-0735
4: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
5: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις Level Up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
7: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. ΑΜΕΓΑ πλημμένες πατάτες σε δίχτυ 2 κιλά, τώρα 2,19 ανά τεμάχιο. Χοιρινά φιλετάκια από 10 ευρώ και 8 σεντ, τώρα 7,99 το κιλό. Μοσχαρίσιο κότσι Ολλανδίας από 12,37, τώρα 9,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
8: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
9: Στον Choice, μέχρι τις 7, Gold is Room.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
11: I'm loving it. Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: Choice FM. It's only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Και επειδή καταλαβαίνω ότι η πείνα είναι μεγάλη, για να την εξαφανίσεις χρειάζεσαι πηγόντως το Big Arts. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λευκό τυρί τσένταρ, crispy onions, μαρούλι, αγκουράκι τουρσί, αλλά και τη μοναδική Big Arts Sauce. Απολαύστε τώρα το Big Arts στα εστιατόρια McDonald's ή παραγγείλτε το από το McDonald's App. Big Arts, silence your big hunger. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εποχή για τον Song Hanbin από τους Zubuan ή αλλιώς Zero Base One, καθώς έκανε επιτέλους το επίσημο solo debut του. Ο καλλιτέχνης παρουσίασε το πρώτο του EP με τίτλο Dead με βασικό τραγούδι το Undead. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχω δει την Κορέα να αντιδράει κάπως περίεργα όπως το περίμενα εγώ. Το άλμπουμ περιλαμβάνει συνολικά 8 κομμάτια και αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσουμε μια διαφορετική πλευρά του Hanbin πέρα από τις ομαδικές δραστηριότητες με το group όπως ήταν η Zero Base One. Οι fans τον έχουν αγαπήσει για τη σκηνική του παρουσία, τις χορευτικές του ικανότητες αλλά και το χαρακτήρα του. Και ήρθε τώρα η στιγμή να τον γνωρίσουμε και εμείς λίγο πιο προσωπικά ως solo καλλιτέχνη. Βέβαια, επειδή η καρδιά μου πονάει για το Zero Base One, θα πάμε να ακούσουμε Zero Base One.

Επιστρέψαμε στο Gold της Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Επέστρεψαν οι Μιάου με το Go Hard, το νέο τους single album, το οποίο έχει για ακόμη μία φορά περίεργα κομμάτια χορογραφίας. Το πενταμελές girl group της The Black Label έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη νέα δική του ταυτότητα με έντονη fashion αισθητική, δυναμικές χορογραφίες και ένα πιο edgy μουσικό ύφος. Και φυσικά το ενδιαφέρον για το επόμενο τους comeback είναι πάντα μεγάλο, αφού οι fans περιμένουν να δουν ποιο concept θα ακολουθήσουν αυτή τη φορά. Οι Μιάου λοιπόν μπαίνουν δυναμικά στον Οκτώβρη με ένα νέο μουσικό κεφάλαιο, το οποίο θα πάμε να το ακούσουμε ευθύς αμέσως. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε και τη σημερινή μας μέρα. Ήμουνε η Goldie, ήτανε το Goldie's Room. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κάνατε αυτές τις 2 ώρες. Ραντεβού αύριο εδώ στον Choice FM από τις 5 η ώρα μέχρι τις 7. Μόνο K-pop.

0: Η ώρα είναι 7. Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugs και Tap. Τι αγώνα! The Nugs και Tap. Το Mall of Cyprus υποδέχεται και φέτος το Halloween Festival by Inspired Family Fun για ένα συναρπαστικό Halloween Σαββατοκύριακο. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στον ανοιχτό χώρο στάθμευσης πρώτου ορόφου στο Mall of Cyprus. Κολοκύθες, μαγισούλες, trick or treat, τραμπολίνα bungee jumping, συγκρουόμενες βαρκούλες, Halloween party και πολλά παιχνίδια για τρομακτική διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Μέγας χορηγός Mall of Cyprus. Χορηγός Ενωμένων Ένα φαρμακείο Κύπρου.
1: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and.
2: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
1: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου

0: από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις. Απί! Απαπαπαπαπ!
1: Φαγητό με τους συναδέλφους. Check. Καφές εκτός γραφείου. Check. Ομαδική selfie.
2: Εγώ φαίνομαι.
1: Check. Αν νομίζετε ότι έτσι γίνεται το team building, καιρός να το πάτε 5 χιλιόμετρα παρακάτω. Στις 15 Νοεμβρίου, ελάτε στον εταιρικό αγώνα 5 χιλιόμετρων του Radisson Hotels Larnaca Marathon. Κάντε την εγγραφή της ομάδας σας στο larnacamarathon.com.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και γεύσης. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε το αγαπημένο στέκι για bowling. Και σήμερα μεταμορφωθήκαμε στον ολοκληρωμένο προορισμό για όλη τη μέρα και νύχτα. Η ανακαίνισή μας φέρνει έναν ατμοσφαιρικό industrial χώρο όπου το παιχνίδι συνδυάζεται με απολαυστικά burgers, φρέσκες πίτσες, finger food και δροσερά cocktails. Ελάτε για τη δράση, μείνετε για τη γεύση. Το νέο σημείο συνάντησης της πόλης σε περιμένει. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
5: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
6: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits

0: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα. Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
1: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
2: Μία μεγάλη αγκαλιά ανοίγει ξανά για τα παιδιά. Το δεύτερο Νικοσία Kids Festival επιστρέφει 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ στο Παλιό Γασιπί στη Λευκοσία. Παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, μουσική, παραστάσεις, χορός, street food και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη. Οργανωτής Cyfield. Για περισσότερες πληροφορίες καλεστέ στο 77 77 77 41.
3: Wabians, old and new, this one is for you. Sunday

0: Ώρα για μια στοχευμένη περιποίηση προσώπου με συστατικά φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, vegan και υποαλλεργικές συνθέσεις από την The Skin Pharmacy της Ιντερνετ. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Ο θεσμός συνεχίζεται. Η διαδρομή εξελίσσεται. Η εμπειρία δυναμώνει. Και ο Μαραθώνιος της Λάρνακας αποκτά νέο όνομα. Radisson Hotels Μαραθώνιος Λάρνακας. Στις 15 Νοεμβρίου πάρε θέση στη διαδρομή που μας ενώνει. Δήλωσε συμμετοχή στο larnakamarathon.com. Συνδιοργανωτής Δήμος Λάρνακας. Ονομαστικός χορηγός Radisson Hotels. Μεγάλη χορηγή φυσικό μεταλλικό νερό Αγρός. Carlsberg χωρίς αλκοόλ. Χορηγός ασφαλείας Anytime by Inter American. Χορηγός κέντρο εγγραφών Horizon Towers by SLK Development.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρον Θεία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
0: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
4: Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται, οι υποχρεώσεις τρέχουν, η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πώς είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
5: Choice

0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Old and new, this one is for you. Sunday

0: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast?

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM. Choice FM.

0: ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
1: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naxxed Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
0: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's a

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για μια στοχευμένη περιποίηση προσώπου με συστατικά φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, Vicam και υποαλλεργικές συνθέσεις από την The Skin Pharmacies της Intermed. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού. Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Χρήστο απόγευμα. Η πόλη κινείται. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Για εταιρικές συναντήσεις, shooters στο Naked Pub. Βελάκια, μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, οθόνες με αγώνες, DJ και φαγητό, μέχρι τα penalty.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only. It's

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.